0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.
2: Τι

έτσι, αφού για σένα αιμορραγούν που βρίχνεσαι μακριά τζι. Αγκάλιασέ τη τρίφερα, μην τζι χαλάς

0: Πρωτόκλητος.
1: Τα σ' αγαπώ μου ξέχασε. Μη δίνει σημασία. Έτσι κι αλλιώς δεν τ' άκουσες. Και έχασαν το νησί.
2: Άντε στε, άμα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
2: Σμουρό βασιλικάκι μου, έκια που στέκεις στα σου, έκια που στέκεις στα σου.
0: Μόνο κριτικά.
2: Έστει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ίντα θα βγει πως αγαπώ και πως για σένα μνώγω, που δε γρικώ απ' τα χείλια σου τσελπίδας ένα λόγο.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε σύστηψε φτική ζωή δεν πρέπει βιό να πάρει.
0: 87,9.
2: Ωπα λέω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όλου του κόσμου τις ομορφιές σου τις έχει δώσει η φύση. Ξερό κλαδί να μυριστείς, φοβούμαι πως θα ανθίσει.

0: Ερωτόκητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Το κερί τη ελπίδα σηκώνε, που το σβήσε νυμπόρα, που το σβήσε νυμπόρα.
0: Ερωτόκριτος.
2: Θέλω η πηγή που μ' άνοιξες αυτή να μην είναι μόνο.
0: Μόνο κριτικά.
2: Πράσινο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήθελα χάρη απ' το Θεό να με έκανε ζωγράφο και για μοντέλο ζωγραφιάς το πρόσωπό του.

Ερωτόκριτος. Ο Βουγκαϊμένε νεραγλή, Καϊμένε νεραγλή. Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Μ' αγκάλιασες, με φίλησες και κλαψα πάλι απούδα στα μάτια σου σαν έφυγε.

τα ειδονιού σε ξέδιψαει στα όρη. Τροφή και ύπνος έγινε η σκέψη για μια κόρη. Κι αν νιώθεις

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποτέ σ' αδύναμο πουλί τον πόνο μου δεν λέω, γιατί έχει ευαίσθητη καρδιά και ανεμπονή θα φταίνει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όταν σε βλέπω η καρδιά έρωτα πλημμυρίζει και η πεθυμιά μου αμυγδαλιά την εποχή παντού.

0: του Πασά.
1: Ερωτόκριτος.
0: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
1: 87,9.
0: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό το κάνω πέτο ζάλι. Το κάνω πέτο ζάλι, το κάνω πέτο ζάλι.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος. 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Αγάπες, όρκοι, στεναγμοί, έρωτες, χτυποκάρδια. Εφήκανε μου μια καρδιά πεντάρφανη και αδιά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα γερί εξάνυγα στην εκκλησά με πόνο και μου είπε γύρνα μη με δεις την ώρα που θα λιώνω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καρδιά σε δίνω τσι φωτιάς, παρασαυτή χαλάλι, κι είπε μου στάχτη κάμε με, για δε χτυπώ για άλλη.

0: κάτσα το βαϊδί πλεμμένε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
1: Ερωτόκριτος.
0: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Σαν

στα χέρια σου κομμάτια. Άντες αμάν αμάν, στα χέρια σου

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Δεν συγχωρώ τα μάτια μου που τώρα σε κοιτούνε σαν να μην είχανε ποτέ τίποτα να σου πούνε.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Σε κάθε δύσκολη στιγμή στη σκέψη μου σε φέρνω, γιατί σε βδά μου δύναμη που τη μορφή σου παίρνω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χριστέ μου, πως θα ρεγώ με τα δέντρα όταν ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πονώ και πονώ δεκρικό, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μαράζει το έχω να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Αυγή χαμπέρι τσιχαράς, δε μου έχεις φέρει ένα. Μαντατοφόρα του καημού είσαι κι εσύ για μένα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πόσο ψηλά κι αν ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.
1: Πάντα για

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσάρανε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ρεθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ρεθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γιάντανε ο κόσμος δυο λόγιο, αναρωθιούμε πάλι. Γιάντα ξεχνάει μια καρδιά, αφού θυμάται η άλλη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ένας ακόμη γύρος διαβουλεύσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αγορά τροφίμων αναμένεται το επόμενο διάστημα με φόντο την προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Τα τελευταία 3 χρόνια Ελλάδα και Τουρκία έχουν αποδείξει πως παρά την ύπαρξη διαφορών, ο διάλογος είναι εφικτός, δήλωσε ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα, ενώ αναφέρθηκε σε πιθανό διμερές εμπόριο ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Νέο τοπίο στη Βουλή διαμορφώνει το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες μειώνονται σε 7 από 8. Οι ανεξάρτητοι αυξάνονται στον αριθμό ρεκόρ των 39 βουλευτών από 29 που ήταν έως σήμερα. Πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές αντιπροσωπεύουν τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτικά δύναμη. Δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ δείχνει πως παγιώνεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς ως δεύτερο κόμμα, προκαλώντας αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό μόλις μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωσή του. Στρατηγική συνεργασία των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και της HD Hyundai για κατασκευή σκαφών του πολεμικού ναυτικού.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Το Matella Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tributes των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matella Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγάπη χαϊδεμένη μου και ερώτα ταξιδιάρη.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μπορώ για το χατήρι σου θεριά να κουλατρίσω. Θεριά να κουλατρίσω.
0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης, σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
7: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
6: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
7: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
6: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
7: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
6: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
8: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
10: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11,39 το κιλό. Μπριζόλα λεμού ή καρέ 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,88. Μάκβελ σπαγγέτι 650 γραμμαρίων 0,74. Νεομάτ σκόνη και υγρό 45 μεζούρες 4,95. Φα αφρόλουτρο 750 ml 1-1, 4,99. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο, 2,05. Κρασί τιτάκης, λευκό, ροζέ, ρετσίνα, 1,5 λίτρο, 4,24. Τυρόπιτα Αλφα, 3,99. Νέσκαφε 200 γραμμαρίων, 7,34. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
3: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Γιώργος Παπαδάκης, πέρασε εκείνος ο καιρός. Λοιπόν, εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, είναι 3 του Ιούνιου. Τριτομηνιά, να ξαναπούμε καλό μήνα. Αν μπήκαμε κατευθείαν στο ψητόμπι και το ηχητικό, δεν πειράζει. Καλημέρα, καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικόραμα στα Χανιά, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης, όλα τα πρωινά εδώ είμαστε, μη μας χάσετε. Ποιος γιορτάζει σήμερα, λέει το ορτολόγιο, ιερία, ιέρια, υπατία. Είναι και παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου σήμερα. Μας έχετε κάνει τη ζωή ποδήλατο, πατίνι. Εμείς θα πούμε μαντινάδες για την ανηφόρα της ζωής, έτσι. Άλλος την ανεβαίνει με ποδήλατο, άλλος με τα πόδια, άλλος με χίλια βάσανα. Τώρα πάμε κανονικά. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Τραγωδία στα Χανιά. Νεκρός 69χρονος εργάτης έπεσε από... Έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από σκάλα. Ρέθυμνο, νεκρός 86χρονος που έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας. Χανιά, προσωρινά κρατούμενοι, οι δύο από τους τέσσερις συλληφθέντες για τα 1330 δεντρίλια κάναβης. Ηράκλειο, μαθητής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Έπεσαν πρόστιμα για παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Χανιά και Λασίθη. Δεν έχει τώρα να πας να καίς, να κάνεις και να δείχνεις, αλλά... Προσοχή από τον Δήμο Χανίων για επιτίδιους που ζητούν χρήματα στο όνομα του ξενώνα φιλοξενίας. Μοίρες Δήμου Φεστού, εκδηλώσεις τιμής και μνήμης την Κυριακή 7 Ιουνίου για τους εκτελεσθέντες της 1ης Ιουνίου 1942. Είχαμε 2.248 παραβάσεις στους δρόμους της Κρήτης μέσα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την ΕΜΗ, σήμερα στην Κρήτη, γενικά αίθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά του νησιού. Μεσημέρι, λέει, απόγευμα είναι, λέει, πιθανό να έχουμε κάποιες μικρής διάρκειας βροχές στα ορεινά. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 28 92 053 500, επικοινωνία μαζί μας, καλημέρα!

Βασίλης Σταυρακάκης, πάρε με νύχτα, πάρε με. Γεια σου Νίκος Δημητρόπολη, καλημέρα. Όμορφη μέρα να περάσεις Μαρία στην Ιερά Πέτρα. Γεια σου Μαρία Κοϊνάκη. Μιχάλη Κουρουπάκη, καλημέρα, καλημέρα. Το Ελνίνιο φέρνει λέει καυτό καλοκαίρι, Παναγία μου. Ελνίνιο είναι εκεί στον Ειρηνικό, άμα είναι πολύ ζεστά, θερμά τα νερά, επηρεάζει τον καιρό του πλανήτη, κάτι τέτοιο. Μάλιστα λέει στα ισπανικά, Ελνίνιο σημαίνει θείο βρέφος. Ονομάσανε αυτό το φαινόμενο.

Βασίλης Σταυρακάκης, πάρε με νύχτα, πάρε με. Γεια σου Νίκος Δημητρόπολη, καλημέρα. Όμορφη μέρα να περάσεις Μαρία στην Ιερά Πέτρα. Γεια σου Μαρία Κοϊνάκη. Μιχάλη Κουρουπάκη, καλημέρα, καλημέρα. Το Ελνίνιο φέρνει, λέει, καυτό καλοκαίρι, Παναγία μου. Ελνίνιο είναι εκεί στον Ειρηνικό, άμα είναι πολύ ζεστά, θερμά τα νερά, επηρεάζει τον καιρό του πλανήτη, κάτι τέτοιο. Μάλιστα, λέει, στα ισπανικά, Ελνίνιο σημαίνει θείο βρέφος.

Το El Niño φέρνει λέει καυτό καλοκαίρι, Παναγία μου. El Niño είναι εκεί στον Ειρηνικό, άμα είναι πολύ ζεστά, θερμά τα νερά, επηρεάζει τον καιρό του πλανήτη, κάτι τέτοιο. Μάλιστα λέει στα ισπανικά, El Niño σημαίνει θείο βρέφος. Ονομάσανε αυτό το φαινόμενο θείο βρέφος. Δηλαδή το θείο βρέφος θα μας κάψει. Οχ, οχ, οχ. Πάντως λέει αυτό το καλοκαίρι μπορεί να είναι πολύ θερμό και το επόμενο ακόμη θερμότερο. Δηλαδή άμα δεν ψηθούμε σε αυτό, θα ψηθούμε στο επόμενο. Ναι. Φέτος θα είμαστε βραστοί, το επόμενο στα κάρβουνα. Το φαινόμενο El Niño, σαν να είναι ποδοσφαιριστής βραζιλιάνος. El Niño, El Niño goal. Έρχεται και Μουντιάλ, αυξάνει λέει τον κίνδυνο καύσωμα, καύσωνα, ξηρασίας και έντονων βροχοπτώσεων. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή ή θα καούμε ή θα πνιγούμε, ένα από τα δύο. Τουλάχιστον να προετοιμαστούμε, να βρούμε και ένα παπά. Πάντως βγήκε ο κύριος Καλιάνος και επιτέθηκε κατά κάποιων μετεωρολόγων και site που φουσκώνουν τον καιρό. Τη φυσιολογική ζέστη, λέει ο κύριος Καλιάνος, τη βαφτίζουν πολύ καύσωνα. Ναι, για να πάρεις like. Βλέπεις ένα site που λέει έρχεται ζεστούλα. Δεν θα μπεις να δεις τι γράφει. Ενώ άμα γράφει έρχεται το τέλος του κόσμου, έρχεται κόλαση επί γης, θα καούμε όλοι. Τσακ, τρομάζεις, μπαίνεις μέσα, παίρνει το like. Παίρνει το... το view. Α, έρχεται βροχή, σιγά μη σου γράψει ότι έρχεται βροχή. Έρχεται το τέλος του κόσμου, θα εμφανιστεί και... ο Νόε, με τους αγγέλους.

κρυό νερό. Γεια σου Στέλλα, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Γιώργος Ιεράπετρα, καλημέρα. Παιδιά, όλοι θέλουν να χωθούν σε ένα κόμμα. Βλέπω χαμός γίνεται. Θέλουν πολλοί να χωθούν στο κόμμα του Τσίπρα. Άλλοι θέλουν να χωθούν στο κόμμα της Καριστιανού. Τα καινούργια κόμματα. Και στο Σαμαρά θέλουν πολλοί να χωθούν. Παιδιά, πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον μας. Τώρα τι περιμένεις? Να, τα παιδιά δίνουν πανελλήνιες, καλή επιτυχία, αλλά δεν έχεις το ίδιο μέλλον άμα χωθείς σε ένα κόμμα, γιατί έχεις άλλες ευκαιρίες. Πρέπει να δώσει ποιο κόμμα θα χωθώ, να στριμωχτώ, να δω τι θα γεννώ. Έρχονται και εκλογές μάλλον του χρόνου, θα δούμε τι θα γίνει. Σου ανοίγει πόρτες, σου ανοίγει δρόμους. Μου είπε μια καλαφέτζου, α, βλέπω εδώ. Μεγάλο δρόμο θα διαβείς. Και μπορεί και να εκλεγείς. Ας χορέψουμε και ένα ταγκό. (Κι) 28, 92, 053, 500. Καλημέρα, καλημέρα, Κρήτη, Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου. Δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: στα Ακρεοπολία Δασκαλάκης, ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Το καψιμί για τα φανταράκια. Νίκος και Άρης Ζαχαριουδάκης. Τι ώρα που ήταν στο καψιμί, ε? Βάλε δύο μπιφτέκια. Και στη Σκοπιά ήταν ωραία. Δύο με τέσσερις τη νύχτα. Καφεδάκι, κρουασάν.

νέος, πρόσχη. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη στα Χανιά. Γεια σου Ιωάννη. Άννα, καλημέρα, καλημέρα. Και στον Νίκο, καλημέρα σε όλη την παρέα σας. Γιούλη, καλημέρα. Να κάνω κόμμα. Θα κάνω Γιούλη. Θα κάνω και τελεία και θαυμαστικό και ερωτηματικό. Όλα θα τα κάνω. Στέλλα Κρασακάκη, καλή. Τι είναι αυτά, γεμιστά. Κάνεις γεμιστά. Υπάρχει τραγούδι που λέει γεμιστά, γεμιστά. Όλα πια. Όχι γεμιστά, γκρέμιστα λέει, αλλά εντάξει, τα αλλάζουμε. Καλή επιτυχία. Να πούμε ματινάδε σήμερα για την ανηφόρα της ζωής. Είναι και Παγκόσμια ημέρα ποδήλατου. 28-92-053-500. Θα δούμε μετά αν ξεχάσαμε κανένα. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρήτη, χώρα μας στα Χανιά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη χώρα. Ο ΠΚΠΕ στη φυλακή, τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Άκου εδώ, επεισόδιο μεταξύ Ρωμά στην Πάτρα, ο ένας κρατούσε δρεπάνι. Θα σας στερήσω όλους. Αν κρατούσε ο άλλος σφυρί, θα ήταν κουκουέδες. Δρεπάνι ο ένας, αν κρατούσε ο άλλος σφυρί, να τσακωθούνε. Το σφυροδρέπανο, λοιπόν πάμε Κοζάνη, 15 νεκρά πρόβατα και μεγάλες καταστροφές από επίθεση αρκούδας. Άμα πεινάσει η αρκούδα, δεν δισταίνει ούτε η μάντρα. Σε κτηνοτροφική λιμονάδα μπήκε μέσα η αρκούδα και τα έκανε πάνε τα 15 πρόβατα. Οι αρκούδες τρώνε πρόβατα. Είχα την αίσθηση ότι μόνο μέλια και τέτοια. Συνελήφθη μητέρα για παραμέληση ανηλίκων. Τα δύο λέει παιδιά της κλέψαν κοσμήματα στη Σαντορίνη. Ελευθέριος Βενιζέλος αεροδρόμιο. Επιβάτης έφερε 500.000 ευρώ αδήλωτα χρήματα από το Ντουμπάι. Αφού ήρθε από το Ντουμπάι θα ήταν κονομημένος. Τι ήθελες να έρθει, με κάνα 50 ευρώ στην τσέπη. 500.000 ευρώ είχε στην τσέπη έτσι, γιατί άκουσε ότι είναι στην Ελλάδα ακριβά. Σου λέει δεν τη βγάζω, να κρατάω έτσι. Κάτι παραπάνω, κούφια η ώρα μα χρειαστεί. Ανατείναξαν μηχάνημα ATM σε χωριό του Άργους, αλλά δεν πήρανε τα λεφτά, δεν τα καταφέρανε. Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού, απέδρασε 48χρονος κρατούμενος. Συνελήφθησαν δύο σοφρονιστικοί, λέει πάλι. Καλημέρα! Πάμε με Γιώργη Σμαραγδί, μόνο για σένα, στοιχή Σταυρουλού Νικόλας και Γιώργη Σμαραγδής.

0: Για σένα μόνο.
1: Για σένα μόνο γράφω.
0: Χριστίνα καλημέρα, καλημέρα.
1: Μόνο για σένα.
0: Ευαγγελία Γιαμπιτζάκη, καλημέρα στο Ρεφεμνός. Ο Ρεφτιτζάνι, μπράβο.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξη σου.
1: Ωραία, πολύ καλά πάμε με την ακρίβεια. 5% άλμα έκανε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. 5%, ένα φάσκελο δηλαδή. Άμα κάνει άλλα 5% θα πάμε 10, θα είναι δύο φάσκελα. Σύμφωνα με την Eurostat. Αιτία λέει της ακρίβειας είναι οι τιμές ενέργειας. Να οι βενζίνες, να τα ρεύματα, το ένα το άλλο. Οι υπηρεσίες. Τι είναι οι υπηρεσίες? Ναι, στάζει βρύση. Πόσο θέλεις να τη φτιάξεις? Φέρε 100 ευρώ. Θέλει βίδωμα η μπρίζα. 120 ευρώ. Λοιπόν, και τα τρόφιμα έχουν ανέβει. Είναι βασική αιτία της ακρίβειας και τα τρόφιμα. Αντί να πείτε ευχαριστώ στην κυβέρνηση που σας κάνει τζάμπα δίαιτα, φωνάζετε και από πάνω αχάριστη. Ανεβάσαμε τα καύσιμα. Να περπατείς λίγο παραπάνω. Θες με το αυτοκίνητο να παρκάρεις πάνω στην παραλία, πάνω στην καφετέρια, μέσα στο σούπερ μάρκετ. Μην περπατείς 20 μέτρα, γι' αυτό ανεβάσαμε λίγο τα καύσιμα. Ανεβάσαμε και τα τρόφιμα, μπας και μειώσεις λίγο τη μάσα. Αλλά εκεί εσύ φωνάζεις και πώς θα βγω στην παραλία και πώς θα βγω στην παραλία. Να μην βγεις στην παραλία, να κάτσεις στο σπίτι σου, στην πανιέρα σου. Πάμε με Ψαραντώνη. Καλημέρα.

0: yo soy.
1: Ακούσαμε και Ψαραντώνη, καλημέρα. 2 Δημήτρη, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου Μαρία Καλεντάκη, καλημέρα στα Στερούσια, Εθιά ρωτάς, είναι σκαλά Μαρία. Να πούμε ότι είμαστε παρέα με το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης στο Κέντρο των Μυρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές, Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών.

0: Λοιπόν, να θυμηθούμε ένα τηλεφώνημα που είχαμε πάρει για χρόνια πολλά. Λίγο παλιότερο, αλλά ήταν από τα πετυχημένα. Θυμόμαστε ωραίες στιγμές από το χθες. Το κοντινό, το μακρινό. Αυτό είναι από το μακρινό, ε. Κάτσε να το θυμηθούμε, αξίζει τον κόπο. Θα πάρουμε στα σφακιά. Ναι. Σε φούρνο θα πάρουμε.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, κυρία Γεωργία.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, καλημέρα, τι κάνετε, δεν ξέρω αν είχε μιλήσει με εσάς η πεθερά μου. Σήμερα είναι ο γάμος και σας είχε παραγγείλει 20 γαμοκούλουρα και 50 κιλά παξιμάδι. Τι ώρα να πέρασε να το πάρουμε. Είμαι ο Δημήτρης, είμαι ο Παλιουράκης.
1: Συγγνώμη, δεν μου έχει δώσει κανείς κάποια παραγγελία τέτοια.
0: Η πεθερά μου επέρασε, λέει, και σας άφησε χαρτί και λέει να περάσετε σήμερα. Αλλά δεν ξέρω τι ώρα να περάσω. 3 η ώρα το μεσημέρι μπορείτε, γιατί 5 η ώρα είναι ο γάμος.
1: Δεν έχουμε εμείς κάποια παραγγελία.
0: 20 γαμοκούλουρα και 50 παξιμάδια και σήμερα είναι ο γάμος. Αφού είπατε εντάξει, μείνετε, λέει, ήσυχοι. Να περάσω.
1: Συγγνώμη, δεν έχουμε παραγγελία, κύριε, μήπως φέρνετε σε άλλο φουρνό.
0: Όχι, στο φόρο του Ρουντού, δεν είστε. Ναι, η πεθερά μου είπε να περάσω και είναι σήμερα ο γάμος. 5 η ώρα, εγώ είμαι ο γαμπρός.
1: Δεν έχω εγώ κάποιο χαρτί, δεν έχουμε ετοιμάσει τίποτα.
0: Μήπως τα άφησε σε κάποιο υπάλληλο και δεν το πήρε και δεν σας το έδωσε. Δεν είναι πολλά, 20 γαμοκούλουρα προλαβαίνουμε μέχρι το απόγευμα.
1: Όχι, δεν προλαβαίνουμε βέβαια και εγώ δεν έχω κάποια παραγγελία τέτοια. Και ποιο να δώσω χαρτί.
0: Και πώς θα γίνει τώρα, πώς θα κάνω εγώ το γάμο.
1: Συγγνώμη, αν μου κάνετε κάποια πλάκα τώρα δεν είναι πλάκα.
0: Όχι, μα είναι δυνατόν. Εγώ παντρεύομαι και έχω το ζόρε μου και δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει.
1: Εγώ δεν έχω παραγγελία ούτε για γαμοκούλουρα,
0: ναι, ναι,
1: ούτε για παξιμάδια.
0: Τίποτα.
1: Δεν μου έχει δώσει κανείς. Αν δεν τα έχετε παραγγείλει και θέλετε να τα παραγγείλετε τώρα.
0: Μα είναι, το απόγευμα είναι ο γάμος, 5 η ώρα είναι. Δεν ξέρω, μήπως άμα πω του παπά να το κάνει 8. Θα προλάβουμε να φτιάξουμε τα γαμοκούλουρα τουλάχιστον.
1: Συγγνώμη, ο γάμος είναι εδώ στο Σφακιά.
0: Όχι, στην Ανώπολη.
1: Στην Ανώπολη είναι ο γάμος.
0: Ναι.
1: Δεν προλαβαίνω εγώ, κύριε, σήμερα να σας κάνω ούτε γαμοκούλουρα ούτε τίποτα.
0: Πόση ώρα θέλει το γαμοκούλουρα. Συγγνώμη, δεν ξέρω κιόλας. Συγγνώμη που ρωτάω. Θέλει πολλή διαδικασία. Αμά να πληρώσω παραπάνω. Ό,τι κάνει διπλάσια τιμή.
1: Ναι, δεν προλαβαίνουμε τώρα. Εμείς έχει κλείσει η παραγωγή για σήμερα. Δεν έχουμε περιθώριο καθόλου να κάνουμε τίποτα.
0: Άμα αναβάλω το γάμο.
1: Γιατί δεν έχετε γαμοκούλουρα.
0: Γιατί δεν έχω γαμοκούλουρα.
1: Ποιος είναι το τηλέφωνο.
2: Ζήσεις και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπαμα.
0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, Γεωργία.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ένας ακόμη γύρος διαβουλεύσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αγορά τροφίμων αναμένεται το επόμενο διάστημα με φόντο την προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Τα τελευταία 3 χρόνια Ελλάδα και Τουρκία έχουν αποδείξει πως παρά την ύπαρξη διαφορών, ο διάλογος είναι εφικτός, δήλωσε ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα, ενώ αναφέρθηκε σε πιθανό διμερές εμπόριο ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Νέο τοπίο στη Βουλή διαμορφώνει το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες μειώνονται σε 7 από 8. Οι ανεξάρτητοι αυξάνονται στον αριθμό ρεκόρ των 39 βουλευτών από 29 που ήταν έως σήμερα. Πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές αντιπροσωπεύουν τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτικά δύναμη. Δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ δείχνει πως παγιώνεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς ως δεύτερο κόμμα, προκαλώντας αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό μόλις μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωσή του. Στρατηγική συνεργασία των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και της HD Hyundai για κατασκευή σκαφών του πολεμικού ναυτικού.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
5: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
6: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
5: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
6: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
5: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
6: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
5: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
6: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
5: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
6: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
5: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
6: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
5: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
6: Runner και Tronix.
5: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι. Σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
9: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
10: Καλό.
8: Δεν υπάρχει.
10: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
8: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
10: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
11: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
12: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
13: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
13: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
14: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
13: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
14: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
13: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
16: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
15: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
16: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
15: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
16: Να ηθώ πως ήταν ο δουλειά.
15: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
17: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Έπιασα και καρφώξανε μαχαίρια εις την καρδιά μου.
1: Μανώλης Κακλής.
0: Σαν μαχαίρια εις την καρδιά.
1: Καλημέρα, είναι Τετάρτη, τρίτη μέρα του Ιούνιου. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα ποδήλατου. Άφησε τα μάξι στην άκρη και πάρ' το ποδήλατο. Να πούμε για την ανηφόρα της ζωής. Μαντινάδες. Φίλε Γιώργο, καλημέρα. Ελένη, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου Αντώνη Κουκλινέ, καλημέρα ρε Αντώνη. Θα σου δώσω εγώ ένα γαμοκούλουρο να το κρεμάσω τον καθρέφτη. Καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Ευχαριστώ. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Δημήτρη και Βούλα Τραγουδάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε, πάμε, πάμε.
2: Καλημέρα λέμε με τοπικά νέα.
1: Πάμε με τοπικά νέα. Πάμε με τοπικό τύπο, εφημερίδες της Κρήτης, Νέα Κρήτη και τώρα καθαριότητα. Υπογράφει και η σύμβαση και πιάνει δουλειά ο ανάδοχος για το Ηράκλειο. Ακίνητα τα πάνω κάτω φέρνει το νέο χαράτσι. Δεν φτάνουν τα παλιά, θέλουμε και καινούργια χαράτσια. 12 Αυγούστου λέει στο Παγκρίτιο θα γίνει ο τελικός του Super Cup μεταξύ Όφη και ΑΕΚ. 12 Αυγούστου, Όφη ΑΕΚ στο Παγκρίτιο. Ο κυπελούχος με την πρωταθλήτρια. Ρε Θεμιώτικα νέα, αύξηση περίπου 85% έχουν καταγράψει οι ζητούμενες τιμές κατοικιών στην Ελλάδα. Ανεβαίνουν οι τιμές. Σε Ελληνιώτικα νέα, ξεκίνησαν οι εργασίες για τη διάνοιξη του δρόμου προς Ανίδρους, παρακαμπτήριος Παλαιόχωρας. Όχι δεύτερη. 23η γιορτή ντομάτας. Γήθος κόσμου στην κουντούρα. Ντομάτα πάει και με τη φέτα. Χανιώτικα νέα, κυκλοφοριακό χάος σε δρόμους των Χανίων. Χαμός, κακός συντονισμός, έργα σε λάθος χρόνο και απίστευτη ταλαιπωρία πολιτών. Να πάρετε ποδήλατο. Ανατολή, η δεύτερη γέφυρα είναι ζωτικό έργο για την πόλη. Η καθυστέρηση λέει στη νέα γέφυρα Ξηροποτάμου. Λέει για τον Άγιο Νικόλαο. Κριτική επιθεώρηση, θετική αλλά απαιτητική η στάση των κριτικών απέναντι στις επενδύσεις. Πάμε τοπικά site, πάμε iraklionews.gr. Νέα καραβιά μεταναστών στη Μεσαρά, τα ξημερώματα 182 άτομα. Ηράκλειο έπεσε με τη μηχανή σε χαντάκι έργων. Αν είχα πέσει λέει στα σίδερα δεν θα ζούσα. Σκάβιο, ένα σκάβιο παράλλος. Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο, στο νοσοκομείο μαθητής Λυκείου μετά από παράσυρση έξω από το σχολείο του. Κρήτη θρήνος για τον 85χρονο Θοδωρή που έπεσε από όροφο πολυκατοικίας και έχασε τη ζωή του στο Ρέθυμνο. Πάμε κρήταλαβητα.gr. Τσουχτερά πρόστιμα για παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Χανιά και Λασίθη. Στον Άγιο Νικόλαο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τα προκριματικά του Dance World Cup ξεκίνησαν προεγγραφές. Λίσταρος διαμαρτυρίες για τέλειο Ομβρίων με τιμόροπο κτίριο και καθυστερεί σε αποψηλώσεις. Μοίρες Δήμου Φεστού την Κυριακή 7 Μαΐου εκδηλώσει τιμής και μνήμης για τους εκτελεστέντες της 1ης Ιουνίου 1942. Πάμε φρασινούς.gr. Χανιά προσωρινά κρατούμενοι 2 από τους 4 συλληφθέντες για τα 1330 δεντρίλια κάναβης. Χανιά έχασε τη ζωή του εργάτης μετά από εργατικό δυστύχημα. Ρέθυμνο νεκρός άντρας μετά από πτώση από μπαλκόνι. Χανιά απατεώνες λέει στα Χανιά πολλούν κλήρους υποτίθεται για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και παιδιών. Την προσοχή των πολιτών υφιστάει η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων. Πάμε με τους 4 φίλους, Λίρα Νίκο Σουρδαλάκης, με Αλέξο Χαράκη, Χαρίτο Κλάδο, Κίτα Μαυρομανολάκη. Καλημέρα!

Γεια σου φίλε Γιώργο Τζαμαντή, καλημέρα στα Χανιά, καλημέρα. Ακούω εδώ, η Google λέει ζητά άδεια να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια κουνούπια σε Καλιφόρνια και Φλόριντα. 32 εκατομμύρια κουνούπια θα τα απελευθερώσει. Υπάρχει λέει μια μέθοδος που βασίζεται λέει στην απελευθέρωση στήρων αρσενικών κουνούπιών, τα οποία ζευγαρώνουν με τα θηλυκά, παράγουν αυγά που δεν εκολάπτονται και έτσι μειώνονται τα κουνούπια. Θα μολάρουν 32 εκατομμύρια κουνούπια άμα δώσουν άδεια. Είχαν γίνει λίγα τη δοκιμή σε Σιγκαπούρ και άλλες χώρες και ήταν λέει μείωση, λέει, 90% του πληθυσμού των κουνούπιων με αυτή τη μέθοδο. Βέβαια το σχέδιο γύρει λέει προβληματισμούς για την οικολογική ισορροπία. Δεν ξέρουμε που θα μας βγάλει. Από τη μία θα μειωθούν τα κουνούπια, αλλά μήπως αν μειωθούν τα κουνούπια μετά αυξηθούν οι κατσαρίδες. Σου λέει φύγαν τα κουνούπια, τώρα κάνουμε εμείς κουμάντο. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Μας πίνουν το αίμα! Για τα φορολογικά κουνούπια υπάρχει κάποια τίποτα να απελευθερώσουμε. Μπα. Η παντριά είναι ζαριά. Μιχάλης Ζακαράκης. Πάλι ντόρτια ύφερα.

στον άδερ. Η Παντριάνη Ζαριά, Μιχάλης Ζακαράκης. Γεια σου Ιωάννα στην Άρβη, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ακούσαμε και κακλή. Όλα τα ακούμε, γεια σου Ιωάννα. Φίλε Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 28-92-053-500, ματινάδες στον αέρα μετά τις 10. Για την ανηφόρα της ζωής, ματινάδες να πούμε ή ό,τι άλλο καλό έχετε. Πάμε και με το δαχτυλίδι μετά την Παντριά. Πάντως, κανονικά πρώτα έρχεται το δαχτυλίδι μετά την Παντριά, αλλά τέλος πάντων εμείς το πήγαμε ανάποδα. Νέο τραγούδι Κώστας Αριδάκης, στίχη Δέσποινας Παντιδάκη.

δεν ξέρω πόσο αξίζει. Μα ξέρω ότι σ' αγαπώ κι αυτός που ζει ελπίζει. Μα ξέρω ότι σ' αγαπώ κι αυτός που ζει ελπίζει. Μα περιμένω μια ζωή δεν ξέρω πόσο αξίζει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κοκακόλα κουτί, 0,90. Κοκακόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra Lemoni 2 λίτρα 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 780. Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Το Matela Beach Festival είναι εδώ. 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tributes των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matela Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: πως είδα.
1: Καλημέρα. Μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο. Καλημέρα με Ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με Κρητικό Ρώμα σε Χανιά 93,8. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλη την παρέα. Εδώ είμαστε από τις 8 στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Λοιπόν, πάμε γιατί είναι ώρα μας.
2: Ώρα για σπορ.
1: Λοιπόν, επέστρεψε μετά από 2 χρόνια στην Σαουδική Αραβία ο Κώστας Φορτούνης για τον Ολυμπιακό, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο. ΑΕΚ, ολοκληρώθηκαν οι ιατρικές εξετάσεις με τον Ζουμπκοφ. Σήμερα μάλλον η ανακοίνωση. Εθνική ποδοσφαίρου, νοκάουτ ο Γιαννούλης για τα φιλικά παιχνίδια με Σουηδία και Ιταλία. Μεγάλες επιδόσεις στο ΆΚΑ, περισσότερες από 200 συμμετοχές στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα παρακολύμβησης. Άκου εδώ, η φανέλα λέει του Πελέ από τον τελικό του Μουντιάλ του 1958 βγαίνει σε δημοπρασία με εκτίμηση άνω των 6 εκατομμυρίων δολαρίων, 6 εκατομμύρια δολάρια. Η φανέλα του Πελέ που τη φορούσε το 1958 εκεί στον τελικό του Μουντιάλ. Πάμε σε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου, πάμε live sport. Τσουνάμι με στόπερ και χαβ για τα μεταγραφικά της ΣΑΕΚ. Ολοκλήρωσε τη μεταγραφή 6 εκατομμύρια ευρώ του Ζουμπκοφ. Κρίνει Τσάπρα και Ζαγαρίτη αν θα προχωρήσει ο Παναθηναϊκός ή όχι, λέει στις μεταγραφές ο νέος προπονητής. Sport Day Κώστα γλέντα τους, λέει η εφημερίδα για το Φορτούνι που επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Πέρασε τα τεστ ο Ζουμπκοφ και αναμένεται σήμερα να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ. Αθλητική ώρα το σπορ, Ζουμπκοφ 2030 και τέζα όλη, γράφει η εφημερίδα. Πέρασε ιατρικά ο Ουκρανός Εκστρέμ και ανακοινώνεται σήμερα για 4 χρόνια. Φως στο θρόνο τους, λέει για τα κορίτσια του Ολυμπιακού που επανήλθαν στην κορυφή του ελληνικού πόλο. Κόκκινος πρωταθλητής, βασίλισσες, λέει για τα κορίτσια στο πόλο γυναικών. Ωραία, όλα τα είπαμε.

0: Γεια σου σιτία όμορφη, γεια σου σιτία όμορφη με τους όμορφους σου τόπους. Ω, πάμε τους όμορφους σου τόπους που βγάνεις μόνο γελαστούς και ταπεινούς ανθρώπους.
1: Βαγγέλης Πιθαρούλης, στεία μου πόλη όμορφη, καλημέρα! Φίλε Γιώργο, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου Ειρήνη, καλημέρα, καλημέρα. 2892-053-500. Βλέπω εδώ σε εκδήλωση, λέει, της Μασούτης ΑΕ, μάλιστα. Βάλανε στο ίδιο τραπέζι τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Ανδρουλάκη και την Κωνσταντοπούλου. Στο ίδιο τραπέζι και δεν αντάλλαξαν κουβέντα. Έχει εδώ κάτι φωτογραφίες. Αλλού κοιτάει ο Άδωνης, κουβεντιάζει. Ο Ανδρουλάκης κοιτάει τον Πολιέλο, κοιτάζει ψηλά. Η Κωνσταντοπούλου κοιτάει τα μαχαίρια, τα μαχαιροπύρουνα, μάλιστα. Στο ίδιο τραπέζι. Κουβέντα δεν ανταλλάξανε. Λογικά τα μαχαιροπύρουνα, τα μαχαίρια τα πιάσανε μόνο για να κόψουν το κρέας, όχι, δεν είχαμε κανένα περίεργο, να βγει κανένα μάτι. Γλιτώσανε όλοι, χωρίς κανένα κομμένο αυτή. Δεν τσακωθήκανε, δεν μιλήσανε. Έτσι είναι ωραία. Δεν μιλάς και έχουν όλοι δίκιο. Το μενού δεν βλέπω, γιατί στη φωτογραφία είναι αριανό το τραπέζι για την ώρα. Λοιπόν, ποιος το σκέφτηκε τώρα? Κώστα, καλημέρα και σε σένα, καλημέρα, καλημέρα. Κάτσε να θυμηθούμε μία ρήμα. Μας είχε πει εδώ στο σταθμό. Φίλη μας η Νίκη. Λονταράκι.
2: Ανάλογα, λέει, με τις στιγμές και του καιρού τις μπόρες. Πρέπει να ξεχωρίζομαι με σεβασμό τις ώρες. Είναι στιγμές που η λογική σε κάνει να σοπάσεις και όσο μπορείς αθόρυβα τον πόνο να περάσεις. Πράγματα απλά, λέει, τη δίνουνε στους ανθρώπους την αξία και άμα χαθούνε η ζωή δεν θα έχει σημασία. Γιατί είναι ψεύτρα, λέει, η ζωή και δίμουρη συνάμα. Κι όποιος γελά, κι όπως γελάς και χαίρεσαι, σε βγάζει και στο κλάμα. Όταν σωπαίνει, λέει, ένα πουλί θα πρέπει να έχει πόνο και δεν του κάνει όρεξη να κελαϊδεί στο δρόμο. Είναι φορά που η λογική τον όμοτζη επιβάλλει, γιατί ποτέ η μια στιγμή δεν μοιάζει με την άλλη. Ποτέ δεν είναι οι στιγμές ίδιες όλες οι ώρες, ποτέ δεν είναι στη ζωή οι ίδιες όλες οι ώρες. Άλλες περνούν με χαρές και άλλες περνούν με μπόρες. Στιγμές που σου έρχονται χαρές πρέπει να διασκεδάσεις. Μα και στην πίκρα, λέει, η λογική σου λέει να σοπάσεις. Όλες οι ώρες στη ζωή ποτέ δεν είναι ίδιες. Γι' αυτό αλλάζει ο άνθρωπος δρόμο και χαρακτήρες.

0: καρδιές που έχουν καημούς κι οδύνη. Όπα, όπα που έχουν καημούς κι οδύνη.
1: Θανάσης Κορδαλός. Πολλά βαριά κληρονομιά. Μας τελείωσε η δεύτερη ώρα, αλλά έχουμε και τρίτη. Και καλημέρες και μαντινάδες στον αέρα σε λίγο. Μαντινάδες και για με το θέμα η ανηφόρα της ζωής. Κατερίνα, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου Σταύρο, καλημέρα. 28-92-053-500. Για να πούμε ότι είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των μοιρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοϊό Γιάννης Κουλεντάκης, υπέροχα κοσμήματα για εσάς και για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Γιάννης Δερμιτζάκης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
7: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
6: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
7: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
6: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
7: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
9: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Σβάν Ζαμπόν 200 γραμμαρίων 2,84. Σαμπουάν Σάιος 440 ml 2,44. Όμο απορρυπαντικό 45 μεζούρες 4,97. Αφρόλουτρο νοξίμα 750 ml 2,95. Υγρό πιάτον φέρι 900 ml 3,68. Μπύρα αλφα 4x500 ml 4,64. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891 0 92 434.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
13: Ποιότητα κορυφαία, ασφάλεια δεδομένη, εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
21: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Νέα κυκλοφορία Αναστάσης Μπούχλης, Όρκος Ζωής. Στίχη Μάρου Γεωργιλαδάκη. Καλημέρα, μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Μπράβο μας, λίγο πριν ακούσαμε και νέα κυκλοφορία Αχιλλέας Δραμουντάνης, Αγάπη σου τον πόλεμο. Καλημέρα, καλημέρα. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Από τις 8 εδώ είμαστε. Να πούμε μαντινάδες για την ανηφόρα της ζωής. Σήμερα είναι και παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα Τόνια Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο. Να είσαι καλά Τόνια. Καλημέρα Νίκο Τρανουδάκη, σε όλη την παρέα μας. Καλό μήνα, τριτομηνιά σήμερα. Χαιρετισμούς στην κυρία Μαρία Καλεντάκη, την κυρία Ευθυμία. Καλημέρα στην Άξο. Ωραία, πάμε. Πού πάμε? Με τίτλους ειδήσεων. Τραγωδία στα Χανιά, νεκρός 69χρονος εργάτης μετά από πτώση από σκάλα. 69χρονος εργάτης. Άλλοι έχουν πάρει σύνταξη από τα 45. Ρέθυμνο, νεκρός 86χρονος που έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας. Χανιά, προσωρινά κρατούμενοι δύο από τους 4 συλληφθέντες για τα 1330 δεντρίλια κάναβης. Ηράκλειο, μαθητής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και τραυματίστηκε. Πρόστιμα πέσανε για παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Χανιά και Λασίθη. Προσοχή από το Δήμο Χανίων για επιτίδιους που ζητούν χρήματα στο όνομα του ξενώνα φιλοξενίας. Ασταμάτητες οι αφήξεις παράνομων μεταναστών νότια της Κρήτης. 182 άτομα εντοπίστηκαν στην παραλία Κατάρτη. Μοίρες Δήμου Φεστού, εκδηλώσεις τιμής και μνήμης την Κυριακή 7 Ιουνίου για τους εκτελεστέντες της 1ης Ιουνίου 1942. 2.248 παραβάσεις στους δρόμους της Κρήτης μέσα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Θα πιάνανε τον άλλο μεθυσμένο και θα έλεγε αυτός μπερδεύτηκα, νόμιζα ότι ήταν του Αγίου είναι ο Πνεύματος.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την ΕΜΗ, στην Κρήτη σήμερα γενικά έθριος. Με τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Κρήτης, στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να έχουμε μικρής διάρκειας βροχής. Άνεμοι δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ωραία. Καλημέρα!
2: Καλημέρα, όμορφη Τετάρτη.
0: Καλώς τη Στέλλα.
2: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
2: Όμορφο δροσερό Ιούνιο να περάσουμε.
0: Έτσι, να τσουρουφλιστούμε. Πολύ καλά εσύ.
2: Καλά, καλά.
0: Τι λέει το Άγιο Πνεύμα? Σου δώσε έμπνευση για μαντινάδες?
2: Πάντα μου δίνει.
0: Γιατί χωρίς Άγιο Πνεύμα πώς θα γράφει τη μαντινάδες? Δεν γίνεται.
2: Έτσι, έχουμε τη φώτιση.
0: Σωστά, σωστά.
2: Εγώ σήμερα δεν θα σου πω για την ανηφόρα της ζωής.
0: Για την κατηφόρα.
2: Θα
0: πούμε για την κατηφόρα.
2: Όχι, θα πω για τη μητρότητα ένα πείμα. Πειράζει?
0: Όχι βέβαια, μα πάντα έχουμε ελεύθερα θέματα. Απλά δίνουμε ένα θέμα και όποιος θέλει το ακολουθεί, όποιος θέλει λέει άλλο.
2: Εντάξει.
0: Πάμε.
2: Τσαργαδινές η Παναγιά στην προσευχή μου μπαίνει. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ από την ψυχή μου βγαίνει. Για εκείνη που εδέχτηκε το Αρχάγγελου τον Κρίνο και δυο φορές με βλόγησε μάνα κι εγώ να γίνω. Λούλουδα και αεροδαμή ανθίσανε αντάμα κι όλοι εδοξολόγησαν τσιφίσεως το θάμα. Βασιλικός και γιασεμί εμόρφησαν τον κόσμο, μα στον παξέ μου

0: φύτρωξε και ένα ματσάκι, Διός μου. Τρίτη φορά εδέχτηκα μεγάλη ευλογία, εκείνη τη μητρότητας από την Παναγία. Με αγάπη και με εγνιανά τη ρίζαντος ποτίζω και γίνομαι βλεπάτορα στις σπόρους που καρπίζω. Διώσμε μου και βασιλικέ και όμορφο για θεμή μου. Βλαστάρια μου να ανθίζεται στον κήπο της αυλής μου.
1: Ωραία.
0: Το ποίημα αυτό, Μανώλη, γεννήθηκε με αφορμή το ήσυχο θαύμα που γέμισε την καρδιά μου συγκίνηση και είναι η τρίτη μου εγκυμοσύνη και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Α, ωραία, με το καλό.
0: Ευχαριστώ, Μανώλη, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πολύ, εύχομαι σε όλους ότι επιθυμείτε τα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, είχαμε καλή φώτιση από το Άγιο Πνεύμα, εντάξει.
0: Πολύ καλή.
1: Έχουμε καλή σύνδεση.
0: Αυτό ήταν πριν το Άγιο Πνεύμα.
1: Μπορεί από το περσινό.
0: Έχουμε μπει στον τρίτο μήνα, δεν είναι από το Άγιο Πνεύμα, ήταν από άλλη αργία.
1: Να είσαι καλά, με το καλό, Στέλλα.
0: Ευχαριστώ, Μανώλη, να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πού πάμε? Καλημέρα!
2: Καλημέρα, καλημέρα, Μανώλη!
1: Καλώς και τη φίλη μου την Τόνια!
2: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαστε! Εσύ πώς περνάς?
2: Εδώ ακούμε χαρούμενα λέει και είμαστε κι εμείς χαρούμενοι.
1: Έτσι.
2: Θέλω μου καλή ευκαιρία με το καλό να το γεννήσεις αυτό το παιδάκι, το τρίτο.
1: Με το καλό.
2: Ναι, με το καλό βέβαια. Να είναι καλή η σχέση μας. Έχει ένα καλό παιδί και μια καλή γέννα. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας σε όλους. Στον Ηλία, το Φανουράκι, το Κουσάρο, το Κωστή, το Κουβεράκι, στα Χανιά και στο Χαραλάμπη, στο Κουσόνα.
1: Ωραία. Εντάξει, Τόνια.
2: Σε όλους, καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Ναι.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώ στην ευγενία.
1: Καλημέρα εδώ το Μανώλη, το Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, τον κύριο Κώστα στα Χανιά. Η Στέλλα, χαρώ που σου είπε ότι είναι έγκυος, ότι έχουμε καλή νευτερζά και με καλό να έρθω μωρόζεις. Καλημέρα εδώ την κυρία Βοντικάτση, την κυρία Νίση, την κυρία Κατερίνα την αδερφή της, την κυρία Καλεντάτση, τον κύριο Σωμάρο Στελή, τον Σωμάρο Μανώλη, τον Σωμάρο Μανώλενα, τη Μαρίκα τα Τσικολιδάκια, τη Μαρίκα τα Καλοχώρη, τη Μαρία τα Καλοχώρη, τη κυρία Κατερίνα, τη Μαρίκα τα Τσικολιδάκια και εγώ θα ακούνε και την κυρία Γάπη.
0: Ωραία, εσύ κάνεις για καλεστής, κάνεις.
1: Θα με καλέσω, μπράβο.
0: Όχι, εσύ να κάνεις καλεστής, δεν πάνε καλεστής.
1: Εγώ σου πας κάνω την προψενιά, δεν
0: θέλω. Εγώ ερώτησα τι έχεις κάψει κόσμο και άστα. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Γεια, γεια.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς για τον Νικολή.
1: Α, αυτό σε καιρό να με ακούνε πως ξέχασα όλους. Αυτό το έχω και εκτός αέρα να καλημέρα να με ακούσουν.
0: Ναι, εμένα μου λέγανε, δεν τα κάνει ποιος ο Νικολής. Ζει, επόθανε ή τα κάνει.
1: Καλιά, το δεύτερο. Λοιπόν, θέλω να την καλημέρα μου. Σε σένα πρώτα την ξαναπούμε. Το Μανώλη σας. Τα Μαρία μας την Καλεντάκη. Την Τόνια, τη Μαρία σας την Ποτικάκη. Την Κατερίνα μας, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, τα νύψα μου, τα αδέρφια μου. Ήθελα μια πάρτι που προσθέσει πάει στο γάμο.
0: Ωραία, εσμίξετε.
1: Τα νύψα όλα, τα νύψα, ξαδέρφια. Το χαραλάβ μας, το γόρους, στέλα πως λένε.
0: Ωραία.
1: Τα εκιανάκια μου να μην τα ξεχάσω, στον Σταύρο, τον Καδιάνη, τον συμπεδερό μου.
0: Τον Κωμό έξεχασε, τον Κωμό.
1: Το κομμό και για κάθε πρωί και σε ακούει.
0: Έτσι.
1: Κάθε πρωί σε ακούει και μου το λέει.
0: Και θωρεί τι γυμνές από κάτω στο κομμό.
1: Δεν ξέρει τι γυμνές.
0: Έχει κι άλλα να μας πει.
1: Αυτός έτσι στην κορφή είναι στο ωραίο τρόπο. Δεν τον έχει πάει στο Κεντάκι που λένε.
0: Ναι, ξέρω, ξέρω.
1: Έτσι από κάτω είναι το σπίτι. Έχει ένα σπίτι κι
0: αυτό. Ωραία, ωραία, τέλεια. Καλά να περνά.
1: Έτσι σπίτι στο Σίβα, δηλαδή.
0: Έτσι. Να είσαι καλά, Νίκο, σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ να είστε καλά και καλή συνέχεια μαζί.
0: Ναι! Ναι, όχι, δεν βγάζουμε άλλες γραμμές γιατί πήγε 10:30 μετά πάλι.

0: πάμε για ανάσα διαφημιστική. Μάλλον πάμε πρώτα σε πολιτικό τύπο και μετά. Καθημερινή, ο πόλεμος της Σβέρνιτσας, λέει, για τη σύγκρουση εκεί στην επένδυση, για την επένδυση στην Αλβανία. Πάμε στα νέα, μύρες εκλογές. Κάτι μου μυρίζει από το πρωί. Παροχές, λέει, για όλους από την κυβέρνηση. Όλοι θα πάρετε, μη σπρώχνεστε. Λέει εδώ, για κίνητα, δικαστική, για συντάξεις, επιδόματα θα σας δώσουμε. Θα σου χαϊδέψουν και τα αυτιά. Και μετά τις εκλογές θα σου πιάσουμε τον ποπό. Απογευματινή, καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ. Τρελάθηκε ο πρωθυπουργός. Με επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. Ριζοσπάστης, καρνάγια για το αμερικανικό, λέει, εκτός τόλος τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου, πιο βαθιά λύση στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα, λέει η εφημερίδα. Ελεύθερος τύπος, 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Μόνιμα και έκτακτα μέτρα, 800 εκατομμύρια. Τελειώνει η τετραετία σιγά σιγά, κάτι πρέπει να γίνει. Κόντρα, γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Παιδιά, να χωθούμε όλοι. Αλέξη, Αλέξη, πάρε με. Πάρε με, Αλέξη, πάρε με. Στο ψηφοδέλτιό σου βάλε με. Ελεύθερη ώρα, έξω, λέει, από το μοναστήρι. Όσοι βουλευτές ψήφισαν τον νόμο για το γάμο των ομοφυλόφιλων. Αυτό τώρα γίνεται και στον άλλο κόσμο. Δηλαδή, άμα ο άλλος έχει ψηφίσει, του λέει ο Αγίος Πέτρος, για να το δει, ψήφισε στέγνο μου. Έχει δίπλα εκεί στα καζάνια, δεν ξέρω. Αυτά τα εκκλησιαστικά δεν τα γνωρίζω. Δημοκρατία, σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων. Ωραία. Πάμε για ανάσα διαφημιστική και επιστρέφουμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30. Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
1: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού!
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
7: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
8: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
9: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
8: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
2: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892 022242.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Είναι Τετάρτη, τρίτη μέρα του Ιούνιου. Τριτομηνιά, καλό μήνα ξανά. Επιστρέψαμε με Μιχάλη Πετσάκη. Καλημέρα, καλημέρα. 28-92-053-500. Για καλημέρες, για μαντινάδες.
1: Για πάμε.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
0: Μανώλη. Καλώς και τη Μαρία μας που τη βρήκαμε, την είχαμε χάσει. Μια τη βρήκαμε, μια τη χάνουμε.
2: Άρε, Μανώλη.
0: Καλώς όρισες.
2: Να είσαι καλά, Μανώλη, και εσύ καλώς όρισες. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά που ξανανοίξαμε. Το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίσει όλους.
0: Αρκεί να θέλουμε.
2: Καλό δρόμο του Θεού. Μανώλη, έχουμε και κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις.
0: Παναγία μου, όλα χρειάζονται.
2: Εχθές απουσίασα γιατί είχα ένα μάθημα. Όταν το τελειώσω θα σε πω τα μάθημα κάνω.
0: Ωραία, με το καλό, με το καλό.
2: Και εδώ είμαστε πάλι από σήμερα στην καθημερινότητα.
0: Να είσαι καλά, Μαρία.
2: Χαιρετούμε απανταχού όπου πηγαίνει του ερωτόκου του η φωνή, γιατί Μανώλη πηγαίνει σε πολλούς τόπους.
0: Να είναι καλό.
2: Χαιρετώ όλο αυτό τον κόσμο, όλο αυτό τον κόσμο τον καλό που μας ακούει, που του αρέσει το χαμόγελό μου, που χαμογελώ πραγματικά πολλές φορές τη μοίρα να την εξεγελώ, να τη λέω πως είμαι καλά, να με αφήσει ήσυχη πλειό. Και την ευχαριστώ και ότι μου έχει δοσμένα, δεν βαρυγκωμώ ποτέ στη ζωή μου. Δόξα τω Θεώ, Μανώλη, και συνεχίζομαι.
0: Έτσι.
2: Λέμε. Και ποιο να πω και ποιο να αφήσω. Χαιρετώ όλο τον κόσμο, όλο, όλο ανεξαιρέτου, δεν ξέρω κανένα, γιατί είναι πάρα πολλοί οι φίλοι, οι φίλες που μας αγαπούνε. Και τη χαιρετώ από άκρη σ' άκρη, την Κρήτη μας, των νησιών μας όλους και όλους τους ξενιτεμένους απανταχού. Αλλά προχθές, Μανώλη, την Παρασκευή, την περασμένη, έγινε στο Μεσοχωριό μια εκδήλωση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και τη συγχαίρω για αυτό που κάμανε, γιατί μετά από χρόνια ακούστηκε η βιολόλυρα του Λυρατζάκη, ενού λυράρι που εμείς στη ζωή μου, εγώ ειδικά δηλαδή, με αυτό ήμαθα το χορό, με αυτό μεγάλωσα, με αυτό θα τελειώσω και τη ζωή μου. Ήταν ένας λιράρης της ζωής μου που πραγματικά μας ήφηκε πολλά πράγματα να το θυμούμαστε.
0: Σε πολλά γλέντια έτσι μεγαλώσατε, ναι, με όμορφους σκοπούς.
2: Εμείς κάμαν πολλά γλέντια με αυτόν τον άνθρωπο. Και ακόμη εδώ ο Κωστής ο Κακουδάκης, ο Γιώργος ο Σαριδάκης, που ξέρουν εμείς οι Γεθιανοί πως είμαι του Λιερατζάκη στην Κοντιλιά. Μόλις βρεθούμε σε γλέντι, θα μας παίξουν του Λιερατζάκη Κοντιλιά.
0: Ωραία.
2: Οπότε λοιπόν είπα ότι θα του κάνω ένα μικρό αφιέρωμα και με περιμένει με στο Χωριανή να το ακούσουν, γιατί το είχα πει και στην ξαδέρφη μου την ύφη του. Και θα πω λοιπόν, Μανώλη, ότι ερέθισμα λέει μου έδωκε μία φωτογραφία που στη ζωή μου είχε πάρα πολύ αξία. Ήταν μια βιολόγερα καλοσχεδιασμένη που η μελωδία μέχαινε στη ζήση γλεντισμένη. Σε ενός γυράρι μπιστικού τα χέρια είχε πέσει και την καρδιά του άνοιξε και έβαλε στη μέση. Εκατομμύρια φορές τη χάιδεψαν τα χέρια και το λαό ξεσήκωνε εκείνα τα σεφέρια. Σύμβολο του πολιτισμού οι κριτικοί λατρεύουν και με τη μελωδία διέμαθα να χορεύουν. Το γεραζί ελέγανε Κωστή, το γένος Παπαδάκη, από το χωριό Μεσοχωριό, Παρατσούκλι, Λιρατζάκη. Ξανοίγοντας το σήμερα σε μια φωτογραφία, αρχίνηξα να κάνω, με λέει, μια συνομιλία. Με μια θλιμμένη αμαθιά ξάνοιξα το δοξάρι. Ακούστε και δίπλα άψυχο, μα με πιτίδια χάρη. Θυμάσαι από ήμουν μικιό κοπελιδάκι και το χορό εμάθαινα πως ένα με μεράκι. Εσύ που με έμαθες χορό να πιάνω και την καρδιά αντί λεφτά μπαξίχη να σου βάνω. Εσύ σου να που ύπαιζες του γάμου μου τη σκόλη και έκανες να χορέψουνε μικρή μεγάλη όλη. Έπαιζες και στη βάφτισες τότε τον κοπελιό μου. Γιατί σου η μοναδική λύρα εις τον καιρό μου. Πόσες καντάδες έκαμε στις αυλές στα παραθύρια. Για τον κοπέλον της εποχής τα ακριβά χατήρια. Πόσες φορές εμάζωξα τα μυγδαλιά ρετσίνη να σου γλυκάνει τη χορδές την εποχή εκείνη. Πόσες φορές σε δέχτηκες μπαξίχη στρατιώτη που τον εκαλοστράτιζε στην ακριβή του νιώτη. Πόσες φορές τον κλείδο να γλέντισες του Άι Γιάννη με μαντινάδες κάθε νιός μήλο τσινιάς να βγάνει. Πόσες φορές το μερακλίμα και τη μερακλίνα συνόδεψες με σεβασμό να μπει μέσα στο μνήμα. που τόσιανε παραγγελιά. Πριχούμ να μπει στον Άδη, μια τελευταία κοντιλιά να ακούσει του λιράρι. Όλα αυτά κι άλλα πολλά μαζί σου έχω ζήσει και μια γλυκιά ανάμιση μου έχεις βαθιά αφήσει. Γιατί μονάχα σε θωρώ σε μια φωτογραφία που εσιώπησε παντοτινά η γλυκομελωδία. Μα όμως το πιο ευχαριστώ που κάποιοι σαν εσένα μου κάνουνε τα γερασιά και δά ευτυχισμένα. Τι κοντιλιές σου παίζουνε και τους ευχαριστούμε. Το ήθος τη βιολόγερα για πάντα να κρατούνε. Το γερατζάκι κοντιλιά θέλω και όταν αποθάνω να παίξει ο κακουδόκος τα στο μνήμα μου απάνω. Γιατί άμα σε Μανώλη Μερακλής, μα είτε Μερακλίνα, μέχρι θανάτου σου κλουθά και μπαίνει μέσα στο μνήμα.
3: Ωραία, και στον άλλο κόσμο.
2: Αυτό Μανώλη, και στον άλλο κόσμο Μερακλίδες. Την αγάπη μου λοιπόν.
3: Θα περιμένουν στην πόρτα του παραδείσου αυτοί που έχουν
2: αφιερωμένο
3: φύγει και θα παίζουν.
2: Στο Γερατζάκι και στις Μεσοχωριανούς που το ακούνε σήμερα.
3: Να είσαι καλά, Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, καλημέρα.
4: Έλα, Μανώλη, να πω μια παρτινόδοση στην Αμαρία.
3: Να πεις.
4: Καλετάκι. Και να σου πω, να είναι γερή και ευτυχισμένη. Και να σου πω, Θεέ μου, μια χάρη σου ζητώ, με μάτια δακρυσμένα. Και στην Αμαρία μου τα γερασιά να είναι ευτυχισμένα. Είσαι ευτυχισμένα.
3: Όταν γεράσει, γιατί ακόμη είναι νιάτο.
4: Άμα γεράσει.
3: Μετά τα 100, Φελίπε.
4: Είσαι ευτυχισμένα. Να μην ξαναγνωρίσει ποτέ πόνο και καημό.
3: Να είσαι καλά για την ευχή σου, Τόνια! Και εσύ ό,τι επιθυμείς. Καλημέρα!

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, όλη μέρα.
0: Καλώς και τη Μαρίκα.
1: Μανολιό, σήμερα έφυγα. Και θέλω, θα πάω στη θάλασσα, αλλά λέω θα κάτσω για να πω και εγώ δύο τριματινάδες.
0: Να πεις.
1: Θα πάρω το βιβλίο και θα τη αφιερώσω στην Ευγενία μου.
0: Που κόβει ασταμάτητα πιπεριές.
1: Που την έβγα μόνη αυτή, αφού δεν βουλούνται τώρα, τι να τους κάνουν.
0: Α, επέσανε, ω, κρίμα.
1: Επέσανε, άσταμαν όλοι, και είναι γεμάτος ο κήπος.
0: Κρίμα,
1: και
0: κρίμα.
1: Και τον πούμε και εγώ που είναι ξένος, αλλά τι να κάνω.
0: Γιατί είναι κόπος, είναι έξοδα.
1: Λοιπόν, όλες τις μαντινάδες θα τους αφαιρώσω και στην Καλεντάκη τη Μαρία μας, την αγαπούμε πολύ όλοι οι ακροατές. Το ξέρει αρχόντισσα που τη λέει ο εγγονός μου, είναι αρχόντισσα η Μαρία μας. Mm-hmm. Σ' αγαπούμε πολύ κύριε Μαρία και εύχομαι να μην ξανασυμβεί να έχεις στενοχώριο στη ζωή σου. Να τελειώσει η ζωή σου και η δικιά μου και η δικιά σου με χαρές.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, λέει ο κουρσάρος εδώ, πες μου αν με χρειαστείς και εγώ θα έρθω κοντά σου. Να διώξω κάθε βάσανο που έχεις στην καρδιά σου. Ευγενή, ακούς? Την κυβωτό της αγάπη μας άνοιξα και βαλάσε. Σε ό,τι φουρτούνα κι αν βρεθείς, μικρή μου μη φοβάσαι. Του λογισμού παράγγειλα πολλές τρασκές μη κάνει. Μα λέει πως αλάργο σου και δίχως σου δεν κάνει. Μέσα από δάση και βουνά και κάμπους και λαγκάδια περνάει η σκέψη να σε βρει αμοναχή τα βράδια.
0: Ωραία.
1: Να πω κι άλλη, μια
0: ακόμη να κλείσουμε μια.
1: Σαν το κοπέλι που κάμε ζημιά και θα λουπάξει, έτσι αν η έρμη μου καρδιά ούτε κοντά σου κάτσει.
0: Αυτή η έρμη.
1: Μανώλη.
0: Ωραία.
1: Μανώλη, να πάμε εδώ στη θάλασσα.
0: Άντε, καλές βουτιές.
1: Μια καλή δουλειά και να μην είσαι στο θερμοκήπιο το με ήλιο.
0: Βάλε το μαγιό σου να κλουθάσει η Μαρίκας.
1: Έλα, ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μόνο για καφέ πάει στη θάλασσα, Μανώλη, το ξέρεις.
0: Ο πέρσι έκανε μπάνιο. Εντάξει, καλημέρα. Ναι, ναι, ναι.
1: Άντε, καλημέρα, καλημέρα.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα Μανώλη!
0: Καλώς και την Ειρήνη!
1: Καλό μήνα!
0: Καλό μήνα!
1: Τι δεν κάνεις!
0: Καλά εσύ, πώς περνάς!
1: Σαν το Βασόγαμπρο!
0: Μια χαρά είσαι!
1: Αυτές πώς περνάω στο Γαμπρό!
0: Πώς περνά! Ζωή και κότα!
1: Ναι, κάποτε!
0: Ο καθένας όπως, όπως ευχαριστιέται!
1: Μανώλη, καλημερίζω εσένα, τον Ηλία Σαγίου 10, την Κατερίνα Φιλιάνο, την κυρία Μαρίκα που άκουσα τώρα, τον Χαραλάμπη στον Κρουσόνα, όλο τον κόσμο που κάνει ακρόαση. Καλημέρα του και καλό μήνα.
0: Να σε καλά, Ειρήνη, καλό μήνα.
1: Περίμενε, μην βιάζεσαι. Για τα πότε βιάζεσαι.
0: Γιατί είμαι βιαστικός.
1: Ναι, μα όχι με όλους.
0: Γιατί δεν είμαι με όλους.
1: Λοιπόν,
0: τι θες να πεις.
1: Λένε λίστη φεύγαντο καιρός, είναι γιατρός του πόνου. Mm-hmm. Μα εγώ πονώ για δεν κλουθά η σκέψη μου του χρόνου. Και με άγριο, πώς το λένε, mm-hmm. Ως άντο μέλη είναι λέει γλυκές οι ώρες μου κοντά σου. Μάνιδροι σφάκα μοιάζουνε, θα φεύγω μακριά σου.
0: Σφάκα! Παναγία μου, θα βάλω μια
1: καλημέρα,
0: ζάχαρη.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλημέρα Ειρήνη.

0: Φεύγουμε σιγά σιγά. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαγόλη.
0: Καλώς και την Ελένη, τη φίλη μου.
1: Τι κάνει?
0: Γεια σου, Ελένη. Καλά εσύ? Καλό μήνα, Ελένη.
1: Την καλημέρα μου σε εσάς και όλη την παρέα μας, την Ενάδελ, γιατί δεν προλαβαίνω να πω.
0: Όχι, μην τσιπείς, είπανε άλλοι.
1: Ονόματα.
0: Τσιπανε άλλοι, εντάξει.
1: Ναι, θα πω δύο τριμαντινάδες του εγγονού μου που φέρει σφαντάρα σήμερα.
0: Ωραία, καλώς, καλή θητεία λένε, ναι, καλή θητεία.
1: Να, σε καλά, Μανώλη μου.
0: Ωραία, φαντάζω να ξαναπήγαινα, τι ωραία που είναι.
1: Τρίνε μου, λέει, και φεύγεις μου. Φαντάρω και πηγαίνεις και η ευχή μου θα σ' ακολουθεί, σκοπός ο δε θα βγαίνεις. Άμε παιδί μου στο καλό, η Παναγιά και ο Χριστός να είναι πάντα κοντά σου. Αυτοί θα σε προσέχουνε σε όλα τα βήματα σου. Ένα πολύ θαλασσινό θα πιάσω να με ρώσω, να πάρω τις φτερούγες του. Να έρθω εις τη Σκοπιά, πώς μου να σε ανταμώσω.
0: Ωραία.
1: Απέλα.
0: Καλή θητεία.
1: Όλη την καλημέρα.
0: Και καλός πολίτης με το καλό, να περάσει ο καιρός γρήγορα.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Γεια σου.

Με τις υγείες σας. Επέρασε η ώρα, δεν έχει άλλο. Ήμασταν εδώ από τις 8. Στο μικρόφωνο ήταν Μανώλης Λεκάκης. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι τη μία. Καλά να είμαστε, πάλι πρώτα Θεός αύριο στις 8 και κάτι να τα ξαναπούμε. Είμαστε παρέα με τον Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Υπέροχα κοσμήματα, Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλετάκη. Καλή συνέχεια, καλημέρα. Ελπίζουμε να μην ξεχάσαμε κανένα με τα μηνύματα, γιατί άλλα από email, άλλα από messenger, SMS. Καλημέρα.

0: Μέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λεβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
7: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
7: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
6: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
7: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
14: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
13: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
14: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
13: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
14: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
13: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Στην Κρήτη ζήλευε, παιδιά. Καλημέρα. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
1: Στο κόμμα τσιφίτρωνη.
0: Ζωντανά στον αέρα σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου για το επόμενο 2ωρο. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Λεκάκης. Και η επικοινωνία μας πάντα ανοιχτή. 28 9 20 53 500 info@erotokritos.gr για τα mail, Viper και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90. Σήμερα εκτός των άλλων έχουμε καινούριο τραγούδι Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Το τραγούδι του χρόνου η μηχανή. Λίγο μετά από τις 12 ο Μανώλης ο Γαργουλάκης θα είναι στον αέρα να μας πει κάτι περισσότερο για το τραγούδι αυτό. Σήμερα από ό,τι ακούσαμε είναι και η Παγκόσμια Μέρα Ποδήλατου. Οπότε επιβάλλετε μία βόλτα όσοι έχετε ποδήλατο, όσοι μπορείτε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Εύχομαι να είστε καλά. Αν όχι, θα φτιάξει η διάθεσή μας σιγά σιγά. Ζωντανή ηχογράφηση, Συρτά, Εράκη. Εγώ ήμουν που σε έβλεπα. Γιώργος Αλεξαντονάκης.

0: Ξεκίνημα σήμερα με Γιώργο Αλεξανδονάκη. Πρόσφατη ζωντανή ηχογράφηση.
1: Πώς το έχω, όχι πώς το έχω τάξιμο. Όχι πώς το έχω τάξιμο.
0: Η Παναγία να βοηθήσει τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Ιδιαίτερα στα παιδιά που δίνουν τις μεγάλες εξετάσεις, τις πανελλήνιες δηλαδή.

0: κοινό.
1: Βοήθειά μας, βοήθειά μας η Παναγία. Σε κάθε βήμα μας. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Το καλοκαίρι ήρθε, Ιούνιος. Λίγο μετά από τις 12, νέο τραγούδι Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Ο Μανώλης θα είναι στον αέρα, ο Μανώλης ο Γαργουλάκης, θα μας πει κάτι περισσότερο. Πάμε καινούριο τραγούδι, Γιώργης Μανολιούδης, Κωνσταντίνος Νοδαράκης, Τα Σημάδια.

0: Στέλνετε μηνύματα και στο Facebook και στο Messenger.
1: Δεν μου μιλάς όπως και πρώτα κάθε φορά.
0: info@erotokritos.gr για τα mail. Viper και SMS μηνύματα στο κινητό 6986 72 99 90.

0: να τα σβήσεις τα σημάδια. Καλημέρα στην κυρία Ελένη Βρουβάκη, καλημέρα στην Αθήνα, στο Μοσχάτο. Όμορφη να είναι η μέρα μας, γεμάτη χαρά και αγάπη. Καλημέρα με υγεία, ελπίδα και αισιοδοξία. Χαρούμενη Τετάρτη σε όλους. Καλημέρα και στο Γιώργο το Λουφαρδάκη, μας καλημερίζει. Καλημέρα Στέλλα Κρασαγάκη. Καλημέρα και όμορφη Τετάρτη σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου από Βόρους σε όλους τους ακροατές. Και από εμάς την καλημέρα μας απανταχού. Καλημέρα και στο Τιμπάκι, καλημέρα Άννα Μιχαλάκη. Καλημέρα σε όλη την παρέα του αγαπημένου Ερωτόκριτου. Καλό μήνα με υγεία σε όλους. Πάμε να πάρουμε γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Όχι στον αέρα. Καλημέρα.
0: Μισό λεπτό.

0: Τετάρτη σε όλους. Καλημέρα και στο Γιώργο το Λουφαρδάκι μας καλημερίζει. Καλημέρα Στέλλα Κρασαγάκη. Καλημέρα και όμορφη Τετάρτη σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου από Βόρους σε όλους τους ακροατές. Και από εμάς την καλημέρα μας απανταχού. Καλημέρα και στο Τιμπάκι, καλημέρα Άννα Μιχαλάκη. Καλημέρα σε όλη την παρέα του αγαπημένου Ερωτόκριτου. Καλό μήνα με υγεία σε όλους. Πάμε να πάρουμε γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Όχι στον αέρα. Καλημέρα.
0: Μισό λεπτό.

Μια πολύ όμορφη ερμηνεία από τον Γιώργο του Μανολιούδη. Καινούριο τραγούδι, Τα Σημαδιά. Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη, μας έχει στείλει την καλημέρα του, τη λάβαμε Γιώργο. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εκπομπή. Πάμε καινούριο τραγούδι που θα μας πει κάτι περισσότερο λίγο μετά από τις 12 ο Μανώλης ο Γαργουλάκης στον αέρα. Ένα ντουέτο είναι. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Του χρόνου η μηχανή. Μουσική Αντώνης Μαζακοπάκης, Μανώλης Γαργουλάκης, σε στίχους της Δέσποινας Παντιδάκη. Λαούτο Λύρα Κιθάρα, Γιάννης Χαραλαμπάκης. Μπάσο επεξεργασία, Μιχάλης Μαυράκης. Ηχογράφηση, επιμέλεια, παρουσίαση, Αντώνης Μαζοκοπάκης. Του χρόνου η μηχανή.

0: ερωτήσω.
1: Θα το στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας τη Μαρία στο Ηράκλειο. Μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα και από εμάς. Καλημέρα στην Κύπρο στο Στέλιο τον Νικολάου, που μας στέλνει μία μικρή ρήμα για τον αδικοχαμένο Χρήστο.

0: πίσω.
1: Αυτός είναι και ο τίτλος του τραγουδιού. Του χρόνου η μηχανή. Πού να του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.

0: Λίγο μετά από τις 12 ο Μανώλης ο Γαργουλάκης θα είναι στον αέρα να μας παρουσιάσει το τραγούδι, να μας πει για κάτι περισσότερο για τη νέα του συνεργασία με τον Μιχάλη Κουνάλη. Πλησιάζουμε 11:30 και πάμε για το για τον Τροζό. Τροζός είναι ο τρελός. Ένα τραγούδι που είχαμε αγαπήσει μέσα από τους στίχους του Γιάννη του Ζαχαριουδάκη, από το βιβλίο του Αδράχτη. Να σας πω ότι το τραγούδι αυτό έχει βραβευτεί από το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας.
1: Με τέχνη και με τρόπο.
0: Και μάλιστα στη βράβευση το είχε απαγγείλει με μοναδικό τρόπο η Μαρία Τζομπανάκη. Για να ακούσουμε λίγο τους στίχους. Ο Τροζός.

0: αλήθειες. Έτσι σιγά σιγά με τον Τροζό φτάνουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11:30. Πάντα γελά. Η λογική από την τρέλα πόσο απόσταση έχει? Μια τρίχα απόσταση.
1: Δακρύζει. Ήτανε λάθος και σωστό.
0: Βραβευμένο τραγούδι από το βιβλίο Αδράχτη.
1: Αυτός.
0: Από το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας.

0: ερωτήσεις.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρικά και βόρεια, με βελτίωση από τα βορειοδυτικά αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 4 με 6, βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί, στα ανατολικά νότιοι 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Σάμος, 24 Νάξος, 25 Αλεξανδρούπολη Σύφνος, 26 Κέρκυρακος Λίμνος Μύκονος, 28 Άρτα Ηράκλειο Θάσος Πάρος Πρέβεζα, 29 Καλαμάτα Χανιά, 30 Αθήνα Ρέθυμνο Τρίκαλα, 31 Γιαννιτσά Σπάρτη.
1: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
8: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
1: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
0: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tributes των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Ένα υπέροχο τραγούδι του Μιχάλη Τζαγαράκη. Να το στείλουμε στον Αντώνη τον Κουκλίνο που μας έχει στείλει καφεδάκι. Και την καλημέρα του ακριβό χαιρετίσματα σε όλη την όμορφη ερωτοκριτοπαρέα μας. Την αγάπη μου σας επέμπω από καρδιάς. Αντώνης Κουκλίνος.

σεβδάς. Μανώλη Στεφανάκη, στο Μανώλη Στεφανάκη είχε δώσει το τραγούδι αυτό Μιχάλης Τζακαράκης πριν από μερικά χρόνια. Αχ, γλυκά που σ' αγαπώ και γλυκομαραζώνω και γλυκοβασανίζομαι και στο σεβδά σου λιώνω. Πριν από λίγες μέρες ο ίδιος ο δημιουργός ο Μιχάλης ο Τζακαράκης πήρε τη μαντόλα και μας παρουσίασε κάπως αλλιώς. Αλλά θέλω να διαβάσω αυτό που έγραψε, ότι ποτέ δεν έχω πει τους λόγους που σταμάτησα να παίζω λύρα στα γλέντια. Στο ράδιο Ρωτόκριτο στην εκπομπή του Γιώργου Λεγάκη εξήγησα γιατί σταματάω τη δισκογραφία. Ποτέ όμως δεν σταμάτησα να γράφω στίχους και να συνθέτω μουσική και τραγούδια. Σήμερα κοινοποιώ ένα τραγούδι που έχω γράψει με τη φωνή της Μαντόλας. Έχω γράψει πολλά τραγούδια κυκλοφόρητα με τη Μαντόλα που της έχω μία ιδιαίτερη αδυναμία. Το συρτό αυτό το έκανα πρόβα στο σπίτι μου, στο χωριό και η Μαρία μου το ηχογράφησε με το κινητό της. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το ίδιο τραγούδι το οποίο θα ακουστεί εντελώς διαφορετικό με τη φωνή της Μαντόλας. Δεν έχει καλή ηχογράφηση, είναι ηχογραφημένο από το κινητό. Με τη Μαντόλα λοιπόν στο σπίτι του, άχι γλυκά που σ' αγαπώ. Εμείς πάντως ακόμα δεν έχουμε καταλάβει και αναρωτιούμαστε γιατί σταματά τη δισκογραφία, ενώ έχει πολλά ακόμα να δώσει και να κάνει. Και ενώ έχει βοήθεια μεγάλη στο να παρουσιαστούν αυτά τα τραγούδια με άψογο ήχο και εικόνα, δεν την έχει δεχτεί αυτή τη βοήθεια. Θα μας τα πει σε λίγο ο ίδιος. Παρακαλώ. Δεν έχει καλό ήχο, προσπαθήστε να ακούσετε τη διαφορετικότητα της Μαντόλας. Μιχάλης Τζακαράκης στο σπίτι του.

0: και γλυκοβασανίζομαι και στο σεβδά σου λιώνω. Η ηχογράφηση είναι από κινητό, γι' αυτό δεν ακούγεται και τόσο καλά, προσπαθήστε να ακούσετε λίγο, γιατί χρωστάμε πάρα πολλά σε αυτόν τον άνθρωπο, τον Μιχάλη τον Τζαγκαράκη. Έχει αφήσει μεγάλη παρακαταθήκη στην Κρήτη, πάρα πολλά τραγούδια που παίζονται, ακούγονται, χορεύονται, είναι δικά του, χωρίς να ξέρουμε ότι είναι δικά του κάποια από αυτά. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Καλό μήνα σε όλη την παρέα μας, την οικογένειά σου, στον αγαπημένο μας τον Μιχάλη τον Τζαγκαρά και την κυρία Μαρία που ακούμε μόλις τώρα, σε όλο τον Τυμπάτσι, στην κυρία Ελένη, και εύχομαι καλό φανταρικό στον Εγκονότη, στην κυρία Ευγενία, στη Μαρίκα, στον Κρουσόνα, στο Χαραλάμπη, τον Μανώλη τον Τζανάκη, την κυρία Καλεντάκη που είπε μια ωραία ρήμα το πρωί, στο Μανώλη, στο Ηράκλειο την κυρία Γοδικάκη, την αγάπη μου, στην κυρία Νίκη, στην κυρία Κατερίνα την αδερφή, την Τόνια μας την αγαπημένη, τον Νίκο στη Μητρόπολη, την Εύα, την κυρία Αντωνία, τη Μαρία στο Αρκαλοχώρι, τον κύριο Ηλία, το Φανουράκη, την Ειρήνη Σιμήρες, ευχαριστώ για την καλημέρα τη. Όλη τη Βιάνο, τη Μαρία τη Ραφτάκη τη φίλη μου, την Ιωάννα στην Νάρβη, την κυρία Δέσποινα εύχομαι καλή επιτυχία στις θεραπείες που ξεκίνησε η κόρη της χθες με ένα πρόβλημα που έχει και αυτή και είναι, περνάει ένα γολγοθά. Εύχομαι περαστικά. Στον κύριο Δημήτρη στη Γερμανία και σε όλους τους ξενιτεμένους, στην οικογένεια του αδερφού μου στην Αθήνα και στην κυρία και τη στη Μυτιλίνη και σε όλα τα νησιά και όπου και να μας ακούνε, την καλημέρα με ένα καλό καλοκαίρι και ένα καλό μήνα εύχομαι σε όλο τον κόσμο και στα παιδιά μας που παλεύουν τώρα με τις εξετάσεις, τα τρία μου γονάκια που δίνουν εξετάσεις και ιδιαίτερα στο εγγονό μου τον Κωστή που δίνει πανελλήνιες. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή φώτιση σε όλα τα παιδιά, καλή δύναμη στην προσπάθειά τους. Λοιπόν, και θα μου πάρεις ένα ντόιμαζο κοπάκι αφιερωμένο στην κυρία Νίκη και σε όλη την όμορφη μας παρέα.
0: Καλά αποτελέσματα λοιπόν, καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά.
1: Σε όλα τα παιδιά,
0: σε όλα τα παιδιά
1: και στα δικά σας παιδιά, αν δίνουν και αυτά που θα δίνουν σίγουρα, σε όλα τα παιδιά του κόσμου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, αν είναι εύκολο, κοιμήσου και ονειρέψουμε.
0: Μιχάλης Δακαράκης, συνεχίζω το τραγούδι το οποίο το είχε δώσει το τραγούδι σε πρώτη φορά ο Μανώλης Στεφανάκης με μία μαντινάδα. Αυτός έχει βάλει ο Μιχάλης και δεύτερη μαντινάδα.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Κατσικανδεράκη.
1: Καλό καλοκαίρι,
0: επίσης,
1: καλό μήνα.
0: Επίσης, καλό καλοκαίρι.
1: Να είσαι καλά, καλά να περάσουμε όλοι. Να είσαι καλά. Πήρα λίγο, θα ξαναπάρω.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα, βεβαίως.

0: Στέλνουμε την καλημέρα μας και στην Κύπρο, στην Τόνια την Αντωνίου. Καλημέρα σε όλη την καλή μας παρέα. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, με υγεία σε όλους και καλή εκπομπή. Παρακαλώ. Έλεγαν πως είναι ο Μιχάλης ο Τζαγκαράκης. Να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, Τόνια.
1: Τι κάνεις?
0: Πολύ καλά.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε. Δεν θα πω πολλά για να μπορεί και ο Μιχάλης ο Τζαγκαράκης να πιάσει γραμμή ο άνθρωπος, να μην κυρανιέται. Να καλημερίσω όλο τον κόσμο. Και βάλε μου Γιάννη Πετσάκη.
0: Οκ, okay, Τόνια. Καλό καλοκαίρι, καλή συνέχεια. Αχ, γλυκά που σε αγαπώ. Ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή θα το φτιάξει όπως πρέπει, σωστά, με τη βοήθεια που υπάρχει και του δίνεται απλόχερα. Παρακαλώ.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιώργο.
0: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαρία.
2: Να είστε καλά και του λόγου σου, την οικογένειά σου, τα παιδάκια σου. Καλές επιτυχίες να έχουν όλα τα παιδάκια και
0: σε
2: τα
0: όλα,
2: παιδιά
0: σε
2: σου.
0: Όλα, βέβαια.
2: Όλα τα παιδιά του κόσμου, προσευχόμαστε, γιατί έχουμε περάσει και εμείς αυτό το γολγοθάκι, τον εξαίρομαι, η αγωνία των κάθε γονέων και των παιδιών. Αλλά υγεία, παιδάκια μου, να έχετε όλα, υπομονή και όλα φτιάχνουν στη ζωή. Μην απογοητεύεστε για τίποτα. Μόνο να έχετε υπομονή και όλα θα φτιάχνουν. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Και η κυρία Κατερίνα και όλους που τύπαινε, να μην τη ξαναπώ κι εγώ όλους. Η Ντόνια, την Ιωάννα στην Άρβη, τον Αντώνη, τα παιδάκια μου όλα, τον Νίκο, αν μ' ακούει, το συμπάκι, όλες αυτές τις φιλενάδες, όλες ανεξαιρέτως, γιατί είναι πληθεμένες, είναι πάρα πολλές. Χαιρετώ και την όμορφη Νάξο, τον κύριο Γιάννη τον Μπρόκο, που τον αναζητούμε και εκείνο, να είναι καλά, και με το καλό να ξανασμίξουμε και με εκείνο, και ανεξαιρέτου όλο τον κόσμο που ακούει Ερωτόκτο, γιατί είναι πάρα πολλοί, και στον όμορφο Σκηνιά που γνώρισα προχθές ακροατές του Ερωτόκτου και μας ακούνε και τους αρέσει, λέει, το χαμόγελό μου, κύριε Γιώργο, γιατί η κακομήρα, ό,τι κι αν έχω, άμα βγω στο ραδιόφωνο, τα παραμερίζω και λέω να χαμογελώ τουλάχιστον εκείνα την ώρα, γιατί η ζωή είναι όμορφη. Και το χαμόγελο δίνει και αυτό χαρά στον άλλο που σ' ακούει να χαμογελά.
0: Και αισιοδοξία.
2: Ναι, και λέω κιόλας, και λέω τι όμορφο, λέει, συνέστημα το να χαμογελάσεις. Τα ανθρώπου που είναι δίπλα σου και ολόκληρη στη πλάση. Δάμπανε το χαμόγελο και από τα χείλη βγαίνει. Σαν άρωμα βασιλικού μέσα στον παιδί μπαίνει. Χαμογελά στον άρρωστο και φύσανε ντρανίζει. Να και παίρνει άρρωση αθηνά και πάλι να ελπίζει. Χαμογελά σε νους μωρού που μόλις σε γεννήθη και βλέπεις να χοροπηδά και να χτυπά τα στήθη. Χαμογελά στο γεροντή που σκύρτωσαν τα χρόνια και είναι άσπρα τα μαλλιά σαν δικορθεί στα χιόνια. Αυτό σηκώνει το κορμί και θα σου σπολατήσει, γιατί θωρεί πως δυο χρονιές ζωή τους εισχαρίσει. Χαμογελά τελεί κοπελιές ο νέος, χαμογελά τη κοπελιά ο νέος αμπαντήξει και δείχνει πως ο έρωτας στο βέλος του συμπίξει. Και εκείνη με χαμόγελο δείχνει τον έρωτάζει και όλα τα συναισθήματα που έχει στην καρδιά της. Και στα λουλούδια της αυλής όταν χαμογελάσεις θα δεις να ντρανίσουνε, την όψη θα αλλάξεις. Χαμογελάς και ο ουρανός από χαρά δακρύζει, κάνει το δάκρυ του βροχή και όλη τη γη ποτίζει. Ακόμη και στη μοίρα σου, λέει, όταν χαμογελάζεις μπορεί και να συγκινηθεί, τη γνώμη να σ' αλλάξει. Και μην την αφήνεις, λέει, τη ζωή άδικα να πηγαίνει. Και ένα γλυκό χαμόγελο στα χείλη να τροβαίνει. Αυτά, κύριε Γιώργο, για το χαμόγελο. Χαμογελάτε, λοιπόν. Η ζωή είναι όμορφη.
0: Χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό, που έλεγε ο Μικρούτσικος.
2: Έτσι ακριβώς. Χαιρετούμε και τον Τζαγκαρομιχάλη που λέει στο τραγούδι του. Και να είναι καλά και εκείνος και όλοι ανεξαιρέτου, όλοι οι καλλιτέχνες, γιατί και προχθές η περασμένη που πάει το πρωί του Μανώλη, περασμένη Παρασκευή στο Μεσοχωριό κάμανε μια εκδήλωση ο Πολιτιστικός Σύλλογος που επέζανε και δυο Κωστίδες, ο Κωστής ο Κακουδάλης και ο Κωστής ο Σαριδάκης. Έφερανε λοιπόν τα παιδιά του αείμνηστου του Γερατζάκη, τη Βιολόγερα και την παίξανε. Ήταν, λέει, μια συγκινητική βραδιά, εγώ δεν ήμουν πια, αλλά όσοι ήτανε, Νετρίσασε το σώμα μου.
0: Έχω δει πλάνα από βίντεο. Πρέπει να ήταν φανταστική βραδιά.
2: Ναι, άκουσα.
0: Τυχερίως ήταν εκεί στη βραδιά.
2: Ναι, και εγώ κύριε Γιώργο, άκουσα ότι αυτά βραδιά δεν ξαναγίνει. Και πραγματικά θρύλος ο Γερατζάκη για μας. Για μας τον ζήσαμε, για μας του μάθαμε στη λύρα του. Και το πρωί του Πασουμανόλη την εκπομπή, ένα μικρό αφιέρωμα. Να είναι καλά λοιπόν όλοι οι καλλιτέχνες για αυτό που μας αφήνουν, για αυτό που μας δείχνουν καθημερινά. Την αγάπη μου σε όλο το.
0: Και από εμάς την αγάπη μας, καλημέρα κύριε Μαρία. Καλημέρα μας στέλνει η φίλη μας η Ευαγγελία για πιτζάκι από το Ρέθυμνο. Καλημέρα Γιώργο για καλή εκπομπή. Αγαπημένος Μιχάλης Τζαγκαράκης που ακούσαμε το πολύ όμορφο αυτό τραγούδι με τη Μαντόλα. Και μακάρι να αλλάξει γνώμη και να συνεχίσει να μας προσφέρει όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια του ηχογραφώντας τα. Τα χαιρετίσματά μου θα του πέψω και αυτονού και της Μαρίας του και σε όλη την όμορφη παρέα μας. Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι να περάσουμε. Αμήν. Καλό καλοκαίρι, Ευαγγελία για πιτζάκι. Βγαίνουμε αέρα, παρακαλώ.
1: Έλα, Γιώργο, κάτι σου είπα πριν και μου είπες όχι, γιατί.
0: Όχι, είπα. Λάθος το κατάλαβες.
1: Τι.
0: Δεν είπα εγώ ποτέ όχι.
1: Α, μήπως το λέω καλό καλοκαίρι και όλα καλά.
0: Ναι, δεν σου είπα ότι δεν θα βάλω το τραγούδι. Λάθος κατάλαβες.
1: Εγώ σου είπα να μου βάλεις το Γιάννη το Πετσάκι.
0: Ωραία.
1: Ναι, αυτό.
0: Συμφωνούμε ότι συμφωνούμε.
1: Ωραία.
0: Γεια σου, Τόνια. Πάμε λίγο στην Κύπρο γιατί νομίζω ότι έβγε ένα παλικάρι σε μικρή ηλικία και για το παλικάρι αυτό έχει γράψει ο Στέλιος ο Νικολάου κάποιους στίχους. «Εις μνήμη και ανάμνηση λοιπόν στο Χρήστο μας», λέει ο Στέλιος ο Νικολάου. Και να το στείλουμε τα συλληπιτήριά μας και να διαβάσω αυτούς τους στίχους. Λέει λοιπόν για τον αδικοχαμένο Χρήστο ο Στέλιος ο Νικολάου στην Κύπρο. «Η ομορφιά της Ανατολής, άμα θα βρει τη Δύση, άνθρωπος που έφυγε νωρίς, άγγελος πάει να ζήσει. Τον άνθρωπο το μερακλή θάνατος δε σημώνει, αρχάγγελος από ψηλά τον απελευθερώνει. Το μερακλή τον άνθρωπο την ώρα του θανάτου, πέμπει ο Θεός τον άγγελον και παίρνει τον κοντά του. Ο ντεμισέψει ο άνθρωπος τη ζήσεις, εις τη ζωή την άλλη, τα κρίματά του που κάμε γίνονται του χαλάλι. Φτερό που λένε η ψυχή και ο άνεμος την παίρνει, ο ντεμισέψει άνθρωπος άκουσα πως για γέρνη. Άκουσα μένει η ψυχή στον ειδικό τζιτόπο, αναζητεί τα πρόσωπα αγαπημένων ανθρώπων. Εδώ πρέπει κουράγιο στους ειδικούς του ανθρώπους, καλοστραφιά σου άρχοντας του ουρανού τους τόπους. Στις σκέψεις μας και στις προσευχές μας, καλό παράδεισο, χαιρετώ σας από την Κύπρο και ακριβώς χαιρετώ σας. Με πολύ αγάπη Στυλιανός λοιπόν για τον αδικοχαμένο Χρήστο έστειλε αυτές τις μαντινάδες ο Στέλιος ο Νικολάου. Καλημέρα στο Ρέθυμνο, καλημέρα κύριε Γιώργο Χανιωτάκη. Θέλει να ακούσει Χριστέ και Παναγία μου. Μιχάλης Χαρχιολάκης.
3: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου πιτίδια.
0: Καλημέρα στο Ρέθυμνο, Μιχάλης Χαρχιολάκης. Χαρχιολάκης Κουδουμογιαννάκης.

0: Χριστέ και Παναγία μου, για τον κύριο Γιώργο το Χανιωτάκη.
1: Με είδα να σε συγκρίνω, Χριστέ και Παναγία μου, με είδα να σε συγκρίνω.
0: Καλημέρα, ήρθε από τον μπάρμπα μου τον Αλέξη τον Κοκαράκη. 3 Ιούνιου, καλημέρα σε όλους. Με αγάπη για μια όμορφη Τετάρτη, χαμόγελα γεμάτη.
1: Βάς

Καλημέρα και στα Χανιά. Ρούλα Καναμπούχλη, καλημέρα με όμορφα λουλούδια. Καλημέρα Γιώργο, καλό και ευλογημένο μήνα με υγεία σε σένα, στην οικογένειά σου και σε όλο το ακροατήριο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, τον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψίες στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του, μα και στον καθένα ξεχωριστά. Καλή ακρόαση. Υπέροχα τα τραγούδια του Μιχάλη του Τζαγκαράκη. Καλημέρα Στέλνια, στο Μιχάλη και στη Μαρία. Πάντα υγεία και χαρή στο σπιτικό τους, με την αγάπη και την

Καλό καλοκαίρι, Μανώλη Γαλανάκη. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Καλό καλοκαίρι, καλή εκπομπή. Μανώλης Γαλανάκης. Και πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Να το αφιερώσουμε στην Τόνια το τραγούδι. Και πάμε σε διαφημίσεις. Και στην επιστροφή μας Μανώλης Γαργουλάκης με το καινούριο τραγούδι του χρόνου η μηχανή. Γιάννης Πετσάκης.

0: σαν το δεδρό το αμόναχο, στο φύσιμα το αέρα. Γιάννης Πετσάκης. Η ώρα πήγε 12, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και στην επιστροφή μας Μανώλης Γαργουλάκης στον αέρα. Μας μιλάει για τη νέα του συνεργασία με τον Μιχάλη τον Κουνάλη και το τραγούδι «Του χρόνου η μηχανή».
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. 13 συλλήψεις, περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη για τους δράστες. Η ελληνική οικονομία εμφανίζεται ανθεκτική μέσα σε ένα ολοένα πιο πιεστικό διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΩΣΑ για την παγκόσμια οικονομία. Την ίδια ώρα όμως προειδοποιεί ότι η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας παραμένει κρίσιμο σημείο ευπάθειας. Σε αρχαία μαθηματικά και βιολογία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Επίθεση 30 ατόμων σε παρέα ανηλίκων στην Παιανία, χτύπησαν τον έναν με ρόπαλο στο κεφάλι, 9 συλλήψεις. Η Δήλος χάνει 1/100 τον χρόνο από την άνοδο της θάλασσας και γεωλογική καθίζηση. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν στόχους στο Ιράν, ντρόνς έπληξαν το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Ο Τραμπ χτίζει πάλι το τείχος των δασμών στο στόχαστρο 60 οικονομίες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
6: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
5: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
6: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
5: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
6: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
5: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
7: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης, τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
10: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11.39 το κιλό. Μπριζόλα λεμού ή καρέ 6.35 το κιλό. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3.90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5.88. Μάκβελ σπαγγέτι 650 γραμμαρίων 0.74. Νεομάτ σκόνη και υγρό 45 μεζούρες 4.95. Φα αφρόλουτρο 750 ml 1-1, 4,99. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο, 2,05. Κρασί Τιτάκης, λευκό, ροζέ, ρετσίνα, 1,5 λίτρο, 4,24. Τυρόπιτα Αλφα, 3,99. Νέσκαφε 200 γραμμαρίων, 7,34. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή:
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 92 0 53 500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
0: Επιστροφή, πάμε για τη δεύτερη ώρα. Η εκπομπή στην Κρήτη ζει, λεβεδιά. Να πω ότι το προηγούμενο τραγούδι με το οποίο πήγαμε στις διαφημίσεις, Τσάνιξε στη Γατέρα με τον Γιάννη τον Πετσάκη, η στίχη ήταν το συντέκνο του Γιώρη του Ραπτάκη που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Μας έστειλε και βίντεο με το ραδιόφωνο που μας ακούει. Να το ευχηθούμε καλό καλοκαίρι στη Βιάνο, στον Αμυρά.

Δεύτερη ώρα, επιστροφή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Το ακούσαμε στην πρώτη ώρα του χρόνου, η μηχανή. Σε δευτερόλεπτα βγαίνει ο Μανώλης στον αέρα, ο Μανώλης ο Γαργουλάκης, να μας πει για τη συνεργασία του και το νέο τραγούδι.

0: Νέο τραγούδι Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Μόλις κυκλοφόρησε στο κανάλι της Κρέτα, θα το βρείτε και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Να πούμε καλό τάξιδο στο φίλο μας τον Μανώλη τον Γαργουλάκη που είναι στη γραμμή. Μανώλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Έτσι και πάνω απ' όλα υγεία σε όλο τον κόσμο, εύχομαι. Και να έχετε πάντα επιτυχίες και τις καλές εκπομπές. Και ότι καλύτερο σταθμό σας. Και να σας ευχαριστήσω έτσι, και να σας δώσω τα συγχαρητήριά μου για την εκπομπή σας και για το έργο σας που στηρίζετε με τον καλύτερο τρόπο τη κριτική μας παράδοση, με μεράκι. Και να σας ευχαριστήσω που έτσι με φιλοξενείτε στον αέρα της εκπομπής σας, δίνοντας μου έτσι την ευκαιρία να παρουσιάσω και το κομμάτι που βγήκε τώρα.
0: Για πες μας για το τραγούδι αυτό. Νέο τραγούδι, νέα συνεργασία με τον Μιχάλη τον Κουνάλη.
1: Ναι, ακριβώς, είναι ένα κομμάτι το τραγουδιστό, το οποίο κυκλοφόρησε χθες από την εταιρεία της Gretaphone, του Γιάννη του Φραγκάκη, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία που έχουμε και που προβάλλει με τον καλύτερο τρόπο τα τραγούδια μου και αυτό το τραγούδι, μιας και με το Γιάννη έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές στο παρελθόν.
0: Mm-hmm. Με τον Μιχάλη του Κουνάλη είναι η δεύτερη φορά που συνεργάζεστε?
1: Ναι, με το Μιχάλη έχουμε συνεργαστεί άλλη μια φορά το 2021, τότε όταν πρώτο ξεκινούσα να γράφω έτσι τραγούδια, με το τραγούδι το «Εγώ είμαι Γιάρη Βορεινό», mm-hmm, με τότε στίχους του Μανώλη του Κρητικόπουλου.
0: Πολύ ωραία. Και η στίχη τώρα είναι της Δέσμενας Εσπαντιδάκη. Πολύ ωραία η στίχη. Μας πάει στο παρελθόν. Μάλιστα μας πάει σε μια μηχανή του χρόνου. Ο καθένας μπορεί να πάει σε όποια εποχή επιζητεί, να δει αυτά που θέλει να δει. Εμείς τώρα πάμε σε μια άλλη εποχή, για να πάμε έτσι σε περασμένα χρόνια, να δούμε τους μερακλίδες, να δούμε άλλες εποχές ανώθευτες, πιο όμορφες.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι η στίχη είναι της εξαιρετικής, η στίχη είναι της κυρίας Δέσποινας Παντιδάκης, την οποία είναι πραγματικά έτσι υπέροχη στίχη και στηρίζουν το τραγούδι με τον καλύτερο τρόπο και την ευχαριστώ για τη στήριξή της και σε αυτό το τραγούδι. Καθώς έτσι έχουμε συνεργαστεί και σε άλλα τραγούδια στο παρελθόν και είναι τιμή μου που η συνεργασία μου μαζί της. Ευχαριστώ πολύ.
0: Βλέπω και πολύ κόσμο τριγύρω σου. Μουσική Αντώνης Μαζακοπάκης. Έχετε μαζί φτιάξει τη μουσική.
1: Ναι, είναι ένα τραγούδι που γράφει στο στούδιο του Mazdo Records, του Αντώνη του Μαζακοπάκη.
0: Ναι,
1: είναι... έτσι έχουμε ξανασυνεργαστεί πάλι άλλη μια φορά
0: και την πολύτιμη, βοήθεια του Γιάννη του Χαραλαμπάκη που ήρθε στο στούντιο και έπαιξε διάφορα όργανα, λαούτο, λίρα, κιθάρα.
1: Ναι, ακριβώς. Να πούμε ότι την επιμέλεια του τραγουδιού την έχει ο Αντώνης ο Μαζακοπάκης, που έτσι τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γιατί, για το ενδιαφέρον που δείχνει, για την προσπάθεια που κάνω, για τη βοήθεια που μου δίνει.
0: Ο Αντώνης έχει φτιάξει ένα υπέροχο στούντιο, πολύ σύγχρονο στούντιο, με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και ξέρει πολύ καλά και χειρίζεται και τον ήχο, τη ρύθμιση του ήχου, οπότε νομίζω το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό.
1: Ακριβώς, έτσι είναι και δηλαδή κατά τη διάρκεια που γράφαμε το τραγούδι και εμένα με διευκόλυνε πολύ και μου έδωσε έτσι την όθηση να και με διευκόλυνε έτσι να το τραγουδίσω ακόμα καλύτερα το κομμάτι με περισσότερη όρεξη πράγματι.
0: Στην παρέα μπήκε όμως ο Μιχάλης ο Μαυράκης, ο οποίος έπαιξε μπάσο και έκανε και την επεξεργασία του τραγουδιού. Μερική επεξεργασία, γιατί μάλλον μαζί με τον Αντώνη ήταν το αποτέλεσμα, ηχογράφηση, μουσική επιμέλεια, ενορχήστρωση, μίξη, μάστερ, πώς τα λένε όλα αυτά. Ναι. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το οποίο σε δικαιώνει αυτή τη στιγμή με το τελικό μάστερ, το τελικό αποτέλεσμα.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι έτσι μια δουλειά πολύ όμορφη. Πολύ ωραίο το αποτέλεσμα.
0: Μπράβο. Σου εύχομαι να πάει καλά το κομμάτι, να το αγαπήσει ο κόσμος. Νομίζω ότι και ο Μιχάλης ο Κουνάλης θα έχει δώσει όλα σε αυτό στην ερμηνεία του.
1: Ακριβώς. Και έτσι θα ήθελα να πω δύο λόγια για το Μιχάλη τον Κουνάλη. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου γιατί μεγάλη τιμή, είναι τιμή για μένα η συνεργασία μαζί του, και έτσι που ήθελε να με στηρίξει, να με βοηθήσει σε αυτό το νέο μου τραγούδι και γενικά σε αυτή την προσπάθεια που κάνω. Και είναι ένα έτσι καλλιτέχνης, πολύ ταλαντούχος, με ιδιαίτερη χαρισματική φωνή, φιλόδοξος, με λαμπρό μέλλον στην κριτική μουσική. Και αυτό που θα ήθελα να τονίσω περισσότερο και που μου αρέσει είναι η ποιότητα του χαρακτήρα του και την προσωπικότητά του και το πόσο ταπεινός είναι. Και έτσι η σοβαρότητα που τον διακατέχει και ο σεβασμός που τρέφει προς τον κόσμο και την κριτική μας παράδοση. Και του εύχομαι έτσι μέσα από την καρδιά μου να έχει πάντα υγεία και αυτός και η οικογένειά του και κάθε επιτυχία και στους στόχους του και στα όνειρά του.
0: Μπράβο Μανώλη, και εσύ το ίδιο, να συνεχίσεις την προσπάθειά σου. Περιμένουμε πολλά πράγματα από σένα, όπως μας τα έχεις υποσχεθεί στο παρελθόν. Βέβαια έχεις βγει αληθινό στα λόγια σου. Όπως είπα, έχει κυκλοφορήσει από την Κρέταφων χθες στο κανάλι της και στις ψηφιακές πλατφόρμες της. Και για το τελείωμα θέλω να σε ρωτήσω, αν είχες τώρα το χρόνο του μηχανή, πού θα πήγαινε, σε ποια εποχή θα ήθελες να δεις κάποια πράγματα στο παρελθόν?
1: Θα ήθελα έτσι να πάω στην εποχή των, δηλαδή στη μακρινή εποχή έτσι το, δηλαδή στην εποχή έτσι του παππού μου, θα ήθελα να σου πω την αλήθεια, έτσι το παππούδων μας, και θα ήθελα να ζήσω τον τρόπο με τον οποίο γλεντούσανε τότε, τις αθώες εποχές, τον τρόπο έτσι να ζήσω τους ανθρώπους, τους μερακλείδες πραγματικά, που με τον τρόπο που παίζανε μουσική, με τον τρόπο που το γνήσιο, αυτόν τον τρόπο που χορεύανε, που παίζανε μουσική και που εκφράζανε τα συναισθήματά τους, έτσι σε μια εποχή πιο αληθινή, θα έλεγα, από τη δική μας. Και έτσι θα ήθελα να ζήσω αυτούς τους ανθρώπους, να γλεντήσω μαζί τους και να ζήσω τον τρόπο που γλεντούσαν, την αληθινή ψυχή που βγάζανε τότε.
0: Μπράβο Μανώλη, μπράβο. Εύχομαι ότι καλύτερο. Ευχαριστώ που μας το έστειλες το τραγούδι από τους πρώτους και το ακούσαμε και το μεταδώσαμε, και εύχομαι να πάει καλά, να το αγαπήσει ο κόσμος. Καλό ταξίδι, Μανώλη Γαργουλάκη, το τραγούδι σου με τον Μιχάλη τον Κουνάλη.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ και σε σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Πάντα υγεία, καλές εκπομπές να έχετε.
0: Και εσύ το ίδιο, καλές εμφανίσεις, καλό καλοκαίρι, καλά γλέντια.
1: Και να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου και δείχνουν ενδιαφέρον για αυτό που κάνω και με συμβουλεύουν. Και εύχομαι ότι καλύτερο και υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα, Μανώλη. Πάντα επιτυχίες.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Ένα βουνό ερώτηση. Σε μια εποχή όμορφη και ανώθευτη θα πήγαινε ο Μανώλης, στην εποχή του παππού του. Με τους γνήσιους γλεντζέδες, με τους γνήσιους χορευτές, με τους γνήσιους μερακλείδες.

Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την Άξο, Νίκο Στρανουδάκης. Καλημέρα Νικόλα. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, καλημερίζω όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή και καλό μήνα με υγεία. Τα χαιρετίσματά μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και στην κυρία Ευθυμία. Νίκο Στρανουδάκης.

0: Και έρχεται ένα μήνυμα από, από τη Βαρκελόνη, από Μόντσε Μαρτίνεθ. Καλημέρα και καλό μήνα με υγεία και χαρά από τη Βαρκελόνη. Πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μας και από την Κρήτη στη Βαρκελόνη. Και μαζί με τη Βαρκελόνη ένα μήνυμα από τον αγαπητό φίλο, καλλιτέχνη, δημιουργό Νίκο Ανδρουλάκη. Διαβάζω το μήνυμα. Φίλε Γιώργο, καλημέρα. Σου στέλνω το καινούργιο τραγούδι «Κυτρινισμένο φίλο». Κυκλοφόρησε 27 Πέμπτου από τη συμμετοχή μου στο δίσκο του τραγουδοποιού Γιάννη Χαλκιαδάκη με τον τίτλο, με το γενικό τίτλο «Κίρκη». Φιλικά με αγάπη Νίκος Ανδρουλάκης, τραγουδιστής. Το τραγούδι δεν το έχω ακούσει και θέλω να το ακούσουμε αμέσως αφού ακούσουμε τη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Μαρία.
1: Είστε καλά?
0: Καλά κύριε Γουδικάρση.
1: Εύχομαι σε όλη την εκλεκτή μας παρέα να είναι όλοι καλά. Θέλω να εμφανίζομαι πότε πότε γιατί θέλω να ακούω τη φωνούλα σας, τη γλυκιά.
0: Και εμείς εμένα να σας ακούμε.
1: Ναι, και θα πω μόνο δύο μαντινά. Δεν θέλω να σας στενοχωρώ. Θέλω να θυμάστε την αγάπη που σας έχω σε όλους. Δεν ξέρω κανένα. Γι' αυτό δεν θέλω να λέω και ονόματα, γιατί σας αγαπώ όλους. Να πω τις μαντινάδες μου, σας αγαπώ, καλημέρα να περάσετε, καλό μήνα.
0: Λάκη, διαβάζω το μήνυμα. Φίλε Γιώργο, καλημέρα. Σου στέλνω το καινούργιο τραγούδι «Κυτρινισμένο φίλο». Κυκλοφόρησε 27 Πέμπτου από τη συμμετοχή μου στο δίσκο του τραγουδοποιού Γιάννη Χαλκιαδάκη με τον τίτλο, με το γενικό τίτλο «Κίρκη». Φιλικά με αγάπη Νίκος Ανδρουλάκης, τραγουδιστής. Το τραγούδι δεν το έχω ακούσει και θέλω να το ακούσουμε αμέσως αφού ακούσουμε τη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Μαρία.
1: Είστε καλά?
0: Καλά κύριε Γουδικάρση.
1: Εύχομαι σε όλη την εκλεκτή μας παρέα να είναι όλοι καλά. Θέλω να εμφανίζομαι πότε πότε γιατί θέλω να ακούω τη φωνούλα σας, τη γλυκιά.
0: Και εμείς εμένα να σας ακούμε.
1: Ναι, και θα πω μόνο δύο μαντινά. Δεν θέλω να σας στενοχωρώ. Θέλω να θυμάστε την αγάπη που σας έχω σε όλους. Δεν ξέρω κανένα. Γι' αυτό δεν θέλω να λέω και ονόματα, γιατί σας αγαπώ όλους. Να πω τις μαντινάδες μου, σας αγαπώ, καλημέρα.

0: Δεν ξέρω κανένα. Γι' αυτό δεν θέλω να λέω και ονόματα, γιατί σας αγαπώ όλους. Να πω τις μαντινάδες μου, σας αγαπώ, καλημέρα να περάσετε, καλό μήνα. Εύχομαι τις ευχές μου σε όλο τον κόσμο. Παραμιλώ στον ύπνο μου και λέω το όνομά σου, γιατί πονεί η καρδούλα μου τώρα που είμαι μακριά σου. Ενθύμιο στη σκέψη μου, κρατάω τη μορφή σου, γιατί θυμούμαι πάντοτε τις χάρες της ψυχής σου. Ευχαριστώ κύριε Γιώργο, σας αγαπώ. Γεια σας.
1: Και εμείς σας αγαπούμε. Καλό καλοκαίρι. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Και όπως σας είπα, ας έστειλε τώρα το καινούργιο τραγούδι ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Δεν το έχω ακούσει. Θα τα ακούσουμε μαζί. Για να ακούσουμε την ερμηνεία του όπως πάντα εξαιρετικού Νίκου Ανδρουλάκη. Τίτλος του τραγουδιού που μου στέλνει και ακούμε. Τα ακούμε μαζί, πρώτη φορά, κυτρινισμένο φύλλο.

0: Ολοκαίνουργιο τραγούδι, Νίκος Ανδρουλάκης, μας το έστειλε με πολύ αγάπη πριν από λίγο. Κιτρινισμένο φύλλο. Καλό τάξιδο, φίλε Νίκο Ανδρουλάκη, ευχαριστούμε για το τραγούδι.
1: Σε

0: όταν πέσει ο...
1: Μέσα στις έρημες ψυχές κρύβονται συμπληγάδες. Κιτρινιασμένο, κιτρινισμένο φίλο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλημέρα Ηλία Φανουράκη, καλημέρα στους Αγίους 10. Μας στέλνει την καλημέρα του, καλημέρα Γιώργο σε σένα και σε όλη την παρέα. Και μας στέλνει κάποια πράγματα για τη ζωή, κάποια λόγια για τη ζωή που θέλει θυσίες. Και μας λέει λοιπόν με την σοφία που τον διακατέχει ότι η ζωή είναι γεμάτη προκλήσεις, απαιτήσεις και θέλει θυσίες και πρέπει να προσπαθείς και να θυσιάζεσαι για τα πιστεύω σου. Φτάνει αυτά να έχουν γνώμονα την αγάπη και όχι το συμφέρον. Όλοι θέλουμε κάτι καλό στη ζωή μας, πότε έρχεται και πότε όχι. Αλλά όπως και να έχει η ζωή είναι ωραία. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχεις κουράγιο και να αγωνίζεσαι καθημερινά, να έχεις δυνατά νεύρα, να αντέχεις.

0: τις καθημερινές δυσκολίες. Πάρε μια βαθιά ανάσα και χαλάρωσε. Θα αντέξεις και τώρα όπως κάθε φορά. Και σίγουρα θα τα καταφέρεις καλύτερα από κάθε φορά. Κοίταξε που έχεις φτάσει. Τίποτα δεν σου στάθηκε εμπόδιο. Άντεξες και το ξεπέρασες. Γιατί πάντα υπάρχει κάποια λύση. Μάθε να είσαι δυνατός. Γιατί οι δυνατοί υποφέρουν και τα προβλήματα τα λύνουν μόνοι τους. Στους φίλους να λες λίγα. Και σε αυτούς που σ' αγαπούν τίποτα. Μην το στενοχωρήσεις. Συνέχισε, το έχεις. Και μην ξεχνάς ότι το κάθε πρόβλημα έχει τη δική του λύση. Φτάνει να έχεις καθαρό μυαλό, να ξεχωρίζεις το ψέμα από την αλήθεια. Και προπαντός μην αγχώνεσαι. Γιατί καταστρέφεις το μοναδικό αγαθό που έχεις στη ζωή, την υγεία σου. Και κλείνει με μαντινάδα. Ψεύτρα ζωή δεν σου χρωστώ. Σούδοκα δεν επειρά. Πότε χαρά κι ας λες εσύ. Ποτέ χαρά κι ας λες εσύ ότι μου φταίει η μοίρα. Με την καλημέρα του Ηλίας Φανουράκης. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο Λεβέντη Μερακλή.
0: Καλημέρα κύριε Μιχάλη μας.
1: Λοιπόν, χαιρετώ όλο τον κόσμο. Όλους σας αγαπώ. Ένας δεν βρέθηκε να πει το όνομά μου. Αλλά σας αγαπώ όλους. Πρώτο με η φιλιότσα μου.
0: Πάντα χαρές κύριε Μιχάλη.
1: Χίλια χρόνια να ζήσει.
0: Καλό καλοκαίρι να έχεις.
1: Ευχαριστώ επίσης. Και η φιλιότσα μου και χαιρετώ τη φιλιότσα μου και το... και τεμπρίετα φυλάκι. Και το Μιχάλη το Ζαγκαράκι, το σύνομό μου. Και όλες θα τον ίσιο το, κανένα άλλο. Και θα μου βάλεις ένα τραγούδι του Τζαγκαράκι.
0: Πολύ ευχαρίστος.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, να χαρείς την οικογένειά σου. Άκουσα πως πέθανε κανείς σε τουδά.
0: Στην Κύπρο, κάποιο παλικάρι πέθανε και το στείλανε κάποιος να
1: ρωματινάδες. Ναι, ο Θεόνια τον αναπάψει. Ο Θεόνια τον αναπάψει. Και όλους τους πεθαμένους.
0: Κύριε Μιχάλη, καλή συνέχεια, θα τα πούμε την Παρασκευή.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Πάμε να κλείσουμε με Μαζοκοπάκι που μου ζητήσατε. Αντώνης Μαζοκοπάκης. Ανε μου πεις.
2: Ανε μου πεις πως μ' αγαπάς.
0: Ανε μου πεις πως μ' αγαπάς.
2: Ανε μου πεις. Άμα μου πεις πως μ' αγαπάς.
0: Δεν θα με βάζει όλος ο κόσμος, ε. Πάμε διαφημίσεις. 12:30. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο. Νομίζω πως έχω λάβει και ρήμα από τον Νικόλα τον Σταυρουλάκη.
2: Άνε μου πεις πως μ' αγαπάς, ποιος ξέρει που θα φτάσω.
0: Ναι, έχω λάβει ένα τραγούδι, ένα ποίημα από τον Νικόλα τον Σταυρουλάκη, τον ποιητή μας. Στην επιστροφή μας θα το διαβάσω. Τίτλος του «Πάρε ανεθές τον πόνο μου».

0: Άσο.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση στο καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra Lemoni 2 λίτρα 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 780.
6: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τιμπάκι. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
10: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
9: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
0: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
16: Επιστροφή, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Με την καινούρια δισκογραφία του Αλέξανδρου Παπαδάκη, Όρις Πανά, ακούμε το μότιτλο.

0: Ας στείλουμε την καλημέρα μας στον Αλέξανδρο του Παπαδάκη. Καλή επιτυχία στα νέα του τραγούδια και να βγούμε στον αέρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Λεκάκη, τι κάνετε, είστε καλά?
0: Καλημέρα, πολύ καλά.
1: Χαίρομαι που σας ακούω. Να πείτε την καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο, στους ματιναδολόγους μου, τις ματιναδολόγησές μου, στο Κρήτη FM, στον κύριο Λέκα και στην κυρία Ελένη. Και
0: να
1: στον κύριο Μητώρο.
0: Να είστε καλά, κυρία Θανασία.
1: Και στην οικογένειά σας, να είστε καλά.
0: Επίσης, ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας.

Το τραγούδι το στέλνουμε στον ποιητή μας, τον Νικόλα το Σταυρουλάκη, τον Αρκάδιο, τον Κρίς. Αρκάδιος ο Κρίς, Νικόλα Σταυρουλάκης. Μας στέλνει την καλημέρα του, μας ακούει και τα χαιρετίσματά του και τις ευχές του στο φίλο του, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Καλοτάξιδο το καινούριο τραγούδι του από τον Νικόλα τον Σταυρουλάκη. Και να διαβάσω αυτό που μου στέλνει το ποίημα. Πάρε ανεθές τον πόνο μου, πάρε ανεθές τον πόνο μου και γλεντζέ σου κάμε. Ανάθεμά σε καημέ κι άλλους ανθρώπους γιάνε. Σα θα μου δώσεις τη χαρά πως άλλος τόσος δείχνω, και γέλιο που μου στέρισες στα χείλη πάνω βρίχνω. Το μόνο πράγμα που μπορεί τα πάντα να μ' αλλάξει είναι ζωή, το γέλιο σου κοντά μου σαν θα φτάξει. Νικόλα Σταυρουλάκης, καλημέρα. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο Μεγαλόνισσο στο Ρέθυμνο. Κριτικόρα μας στα Χανιά ακούτε. Κρήτη FM στην Αθήνα. Αποσπερίτης στη Σαδωρίνη. Ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Καλοτάξιδο το τραγούδι στο Μανώλιο Καργουλάκη, στέλνει Ρούλα Καναμπούχλη από το Χανιά. Καλοτάξιδο επίσης από τον Γιώργη τον Φουστάνη. Πάντα επιτυχίες και δύο μαντινάδες με τις ευχές του για καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Κάποτε ήμουν μερακλής και το κρατώ ακόμα. Μα όλο συλλογίζομαι τα παντέρμο χρόνια. Όταν θα αναστορηθώ τη νιώτη τη δικιά μου, αναντρανίζει η ψυχή μαζί με την καρδιά μου. Γιώργης Φουστάνης, του στέλνουμε Μιχάλη Τζαγκαράκη. Όπως το στέλνουμε και στον φίλο τον Μιχάλη τον Καλογεράκη, στα Χανιά που ζήτησε Μιχάλη Τζαγκαράκη. Πρωτομαγιά σε γνώρισα.

0: Πώς να μην χαρώ τώρα με τη χαρά της κυρίας Μαρίας Καλεντάκη, μια και από ό,τι βλέπω το βιβλίο μόλις πήγε στα χέρια της. Μαρία Καλεντάκη, το καινούριο βιβλίο κυκλοφόρησε. Τίτλος: «Με του ήλιου την καλημέρα». Κυκλοφόρησε σήμερα. Με ένα υπέροχο εξώφυλλο. Σας τα λέω γιατί έχω ανοιχτό το μικρόφωνο και πραγματικά ο θαυμασμός μου είναι μεγάλος. Ένα υπέροχο εξώφυλλο με τα αστερούσια και με τις κεραίες εκεί στα Νασφεντιλιά. Τίτλος λοιπόν: «Με του ήλιου την καλημέρα». Και λέει η κυρία Μαρία: «Απόζαλα ακολουθώ αλωτινό ανθρώπο και τα πατώ με σύνεση και με επιτίδιο τρόπο. Δεν είναι εύκολο να βγεις υψόμετρα μεγάλα, γιατί χρειάζεται μικρά και ταπεινά τα ζάλα. Μα όμως η προσπάθεια μετρά για τον καθένα, να γράψει ό,τι αγαπά με τσικαρδιά στην πένα. Το κάθε δημιούργημα που βγάνει έξω η γνώση, παίρνει αξιοπρέπεια σωστά να αποδώσει. Μ' αγάπη και με δάκρυα συνέχεια ποτίζω, και με τα γριοβότανα Τσικρίτης ρωματίζω. Λαογραφία αλωτινή που χάνεται και σβήνει, γράφει η χέρα συνεχώς σ' άλλες γενιές να μείνει. Με ποίηση την ομορφιά της φύσης ζωγραφίζω και στον καθένα από σας καθημερινά χαρίζω. Τούτα μπορώ απλόχερα σε όλους σας να δίνω, κι αν είναι στη σωστή γραμμή, στην κρίση σας τα αφήνω». Αυτά τα λόγια είναι στο οπισθόφυλλο, ενώ το εξώφυλλο είναι γι' αυτό μια υπέροχη εικόνα με την ανατολή, νομίζω πρέπει να είναι έτσι, με την ανατολή του ηλίου να φωτίζει τα αστερούσια. Υπέροχο. Καλημέρα στα Χανιά στο φίλο το Δημήτρη. Ο Δημήτρης θέλει να λύσει, λέει, την παρεξήγηση που πήγε να γίνει με την Τόνια και κατάλαβε ακριβώς το τι είχε συμβεί. Εγώ δεν κατάλαβα και μου το θύμισε. Μου είχε ζητήσει λοιπόν η Τόνια να της βάλω Γιάννη Πετσάκη και εγώ στο τέλος της είπα «ΟΚ». Okay. Το «ΟΚ», okay, μάλλον η Τόνια το άκουσε «Όχι». Το «ΟΚ» okay σημαίνει «Ναι». Συγγνώμη. Σημαίνει «Ναι, Τόνια». Και εμείς λέμε πάντα «Ναι». Το τραγούδι το έβαλα, Γιάννη Πετσάκη, και ο Δημήτρης από τα Χανιά της στέλνει την καλημέρα της. Επίσης την κυρία Εύα, στον κύριο Μανώλη στέλνει καλημέρα, και στον Κωστή το Γουβεράκη, ο Δημήτρης από τα Χανιά. Παρακαλώ.
1: Έλα κύριε Ζόργο, έλα, εδώ είμαι και εγώ.
0: Καλώς όρισες, καλώς όρισες.
1: Δεν ήμουν ακριά. Καλό μήνα, πέρασες καλά το τριήμερο, όλα καλά.
0: Εδώ διαβάζουμε. Πανελλήνιες δίνω.
1: Ναι, βέβαια. Σε όλα τα παιδάτσα καλή επιτυχία να έχουν, να μην έχουν άγχος και όλα καλά είναι.
0: Αυτό που
1: η
0: λες
1: ζωή
0: πάνω
1: δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο το πώς θα γράψεις ή δεν θα γράψεις, συνεχίζεται και πιο καλά.
0: Βεβαίως.
1: Χάρηκα που άκουσα τη ρούλα μας, γιατί είχα μία εβδομάδα να μιλήσουμε.
0: Έχει χαλάσει το τηλέφωνό της. Έχει χαλάσει το τηλέφωνό της, μόνο θα κάνεις υπομονή.
1: Μα όχι, μιλήσαμε σήμερα το πρωί.
0: Α, έφτιαξε.
1: Ναι, και στο στείλε λέει ότι δεν μπορεί να με πάρει. Σου στείλε μήνυμα.
0: Α, θα φτιάξε τότε, ωραία.
1: Ναι, μιλήσαμε εμείς σήμερα, χάρηκα πάρα πάρα πολύ. Να καλημερίσουμε και την Έλενα μας Αρχάνες, τη ρούλα μας, την κυρία Αντωνία, και πολύ περαστικά, γιατί έπεσε λοιπά και ξαναχτύπησε.
0: Μα μη μου πεις.
1: Ναι.
0: Περαστικά, περαστικά λοιπόν.
1: Θα είναι, όπως τ' άλλες φορές. Εγώ θα πω στην Έλενα, Έλενα, φυλάκια τον Νίκο σου και σε σένα. Και να σου πω, έπρεπε να έχεις γεννηθεί κίνα τα χρόνια, φως μου, να είναι 8 και όχι 7 τα θαύματα του κόσμου. Ρούλα, μοιάζεις με την Ανατολή και η Δύση σου ζηλεύει, γιατί στα μάτια το φως ποτέ δεν βασιλεύει. Κύριε Δημήτρη, χάρηκα, σε ευχαριστώ για την καλημέρα, και την κυρία Ελένη στα Χανιά, μια όμορφη καλημέρα. Το βράδυ σας έχουμε, και τον Κώστα το Χουβεράκι και όλους πάλι τους ακροατές. και τίποτα. Πολλές φορές λέει η ομορφιά είναι μπελάς μεγάλος, όπου τζαγκάτσεις να σταθείς, να σε κοιτάζει ο άλλος. Γιώργο Λεκάτζη, ένα καλό μεσημέρι.
0: Σας αφιερώνουμε ό,τι ακούγεται, κυρία Εύα.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, σε όλο τον κόσμο μια όμορφη καλημέρα, καλό μήνα.
0: Πριν από λίγες μέρες έγινε μια μεγάλη εκδήλωση για τα 100 χρόνια Κώστας Μουντάκης. Για να ακούσουμε από τη βραδιά αυτή Μιχάλη Αλεφαντινό. Ακριβοχαιρετίσματα. Αθάνατος Μουντάκης.

Να στείλω την καλημέρα μου στην Αθήνα, στο Γιώργο το Φουντουλάκι, στο Γιάννη τον Κακλή, καλημέρα. Καλημέρα και στον ξάδερφο τον Γιώργο το Λεκάκι. Καλό καλοκαίρι, παιδιά. Έλα, Λεφαντινέ. Ακρίβο χαιρετίσματα και ακρίβο χαιρετώσια.

Αλεφαντινός τραγουδάει Κώστα Μουντάκη. Να πάρουμε και την καλημέρα από τη φίλη μας την Έλενα από τις Αρχάνες. Στέλνει την καλημέρα της σε όλο τον κόσμο. Καλό καλοκαίρι μας εύχεται. Και ένα ιδιαίτερο χαιρετισμό για την αγάπη της στην κυρία Εύα που μόλις ακούσαμε.

Αλεφαντινός, για να πάρουμε μια γεύση και με τον γιο του Κώστα του Μουντάκη, τον Μάνο τον Μουντάκη, που τραγουδάει το «Μέσο Πέλα Γαρμενίζω». Από χαιρετισμός. Μάνος Μουντάκης. Από τη βραδιά για 10 χρόνια. Κώστας Μουντάκης.

0: με δυο.
1: Θάλασσα μη με διώχνεις μακριά. Απ' την ίδια βραδιά πάμε λίγο τον Αργαλιό. Μαρία Σουλτάτου. Αχ αυτός ο Αργαλιός σου. Το στείλουμε στη Ρούλα Καναβούχλη που λέει ευχαριστώ από καρδιά σε μια ψυχή γεμάτη καλοσύνη που ο Θεός μόνο χαρές αξίζει να της δίνει. Να είναι πάντα καλά η αγαπημένη μου κυρία Εύα, να χαίρεται την όμορφη οικογένειά της.

Έτσι θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Ενώ έχω πάρα πολλά καινούργια τραγούδια τα οποία ήταν να ακούσουμε, δεν προλαβαίνουμε. Όπως το καινούργιο τραγούδι του Γιάννη του Γιαμαλή. Πασπαράκης Λιχούργος, Δημήτρης Σταυριανάκης. Έχουμε πολλά καινούργια τραγούδια. Τις σειρές του Γιώργη του Αλεξανδονάκη. Αλλά θα φύγουμε με Κυριάκο Σταυριανουδάκη. Τραγούδισε κι αυτός για 100 χρόνια Κώστας Μουντάκης. Το μπαξί μου ακορφολόγηται. Έτσι φεύγουμε. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Την Παρασκευή στις 11. Καλά να είμαστε να τα ξαναπούμε. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά.

0: στην Κρήτη Ζηλεβετιά. Μια προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Στην πρώτη της φετινή μεταγραφή προχωράει η ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ, τον οποίο η Ένωση αγοράζει από την Τραμπζόνσπορ αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 29χρονος εξτρέμ προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν στο τουρκικό πρωτάθλημα. Το πρώτο του μήνυμα μετά την επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του έστειλε ο Κώστας Φορτούνης. Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή, είπε μεταξύ άλλων ο διεθνής μεσοεπιθετικός των Ερυθρόλευκων. Η Εθνική επιστρέφει στην Τούμπα για τις δύο προσεχείς εντός έδρας αναμετρήσεις της στο UEFA Nations League, αφήνοντας προσωρινά το Καραϊσκάκης. Πρωταθλητής ξανά ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της γυναικείας υδατοσφαίρησης και κοιτάζει Ευρώπη. Η Ισπανία αποτελεί το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου, σύμφωνα με το τελευταίο μαθηματικό μοντέλο πρόβλεψης που ανέπτυξε η Goldman Sachs, πιθανώς τελικός με την Αργεντινή.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
8: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης, σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
11: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
12: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
11: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
12: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
11: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
12: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
11: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
12: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
11: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
12: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
11: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
12: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
11: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
12: Runner και Tronix.
11: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Πάρετε ό,τι και ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
9: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
16: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
9: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
16: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
9: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
16: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
18: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
17: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
18: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω?
17: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
18: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
17: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
20: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ακούστη.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Διδάχτηκα το σεβασμό. Το σεβασμό εδιδάχτηκα. Μ' αγάπη θα διδάξω. Αφού τον κόσμο δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω. Αγάπη εδιδάχτηκα, στοργή, τιμή και χρέος. Νιώθω τον πλούτο της αρχοδιάς, της ομόνοιας, το δέος.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, τ' αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: γόνη.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, τσαγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει. Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 2892-0-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
8: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Το Matala Beach Festival είναι εδώ. 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνο, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αναστενάζω τρέμει, τραντάζεται το χώμα. Έλα, τραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, ήταν απει το στόμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Αρχωτώ επαρχία μου και από κορώνα μου.
0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Τον άνθρωπο.

όταν θα νιώσεις να θα πει αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τις τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. 13 συλλήψεις, περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη για τους δράστες. Η ελληνική οικονομία εμφανίζεται ανθεκτική μέσα σε ένα ολοένα πιο πιεστικό διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία. Την ίδια ώρα όμως προειδοποιεί ότι η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας παραμένει κρίσιμο σημείο ευπάθειας. Σε αρχαία μαθηματικά και βιολογία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Επίθεση 30 ατόμων σε παρέα ανηλίκων στην Παιανία, χτύπησαν τον έναν με ρόπαλο στο κεφάλι, 9 συλλήψεις. Η Δήλος χάνει 1/100 τον χρόνο από την άνοδο της θάλασσας και γεωλογική καθίζηση. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν στόχους στο Ιράν, ντρόνς έπληξαν το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Ο Τραμπ χτίζει πάλι το τείχος των δασμών στο στόχαστρο 60 οικονομίες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
8: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
9: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Σβάν Ζαμπόν 200 γραμμαρίων 2,84. Σαμπουάν Σάιος 440 ml 2,44. Όμο απορρυπαντικό υγρό 45 μεζούρες 4,97. Αφρόλουτρο Νοξίμα 750 ml 2,95. Υγρό πιάτων Φέρι 900 ml 3,68. Μπύρα Αλφα 4x500 ml 4,64. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. 58. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ακούμε Ερωτόκριτο.
1: Η αγαπημένη ζει και δεν πεθαίνει. Όσο κι αν τη διώχνεις, αυτή ξαναγυρνά.
0: Ερωτόκριτος

0: ξεχνάς.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτή μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
7: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
8: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
9: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
8: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
13: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπαντιδάκη.
13: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
0: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ.
13: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
0: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος.
15: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαριό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Πλαστήμω την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
1: Ερωτόκριτος.
16: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
1: Στους 87,9.
17: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
1: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στην πρώτη της φετινή μεταγραφή προχωράει η ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ, τον οποίο η Ένωση αγοράζει από την Τραμπζόνσπορ αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 29χρονος εξτρέμ προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν στο τουρκικό πρωτάθλημα. Το πρώτο του μήνυμα μετά την επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του έστειλε ο Κώστας Φορτούνης. «Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή», είπε μεταξύ άλλων ο διεθνής μεσοεπιθετικός των Ερυθρόλευκων. Η Εθνική επιστρέφει στην Τούμπα για τις δύο προσεχείς εντός έδρας αναμετρήσεις της στο UEFA Nations League, αφήνοντας προσωρινά το Καραϊσκάκης. Πρωταθλητής ξανά ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της γυναικείας υδατοσφαίρισης και κοιτάζει Ευρώπη. Η Ισπανία αποτελεί το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου, σύμφωνα με το τελευταίο μαθηματικό μοντέλο πρόβλεψης που ανέπτυξε η Goldman Sachs, πιθανώς τελικός με την Αργεντινή.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
7: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο.
7: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
6: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
7: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Στο Φυτόριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1 συν 1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. ευρώ. Αφρόλουτρο Palm Olive 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra Lemoni 2 λίτρα 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
12: Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
12: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
13: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
14: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
15: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
16: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
15: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάταβω.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Καλά, καλά να τον βαστάξεις, τα μελιτζανιά να μην τα βάλεις μια.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ένας έρωτας σταθμός, ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash, στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
9: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
8: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
9: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
10: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
5: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτιότι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
5: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
5: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Το Matala Beach Festival είναι εδώ. 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνο, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρικά και βόρεια, με βελτίωση από τα βορειοδυτικά αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 4 με 6, βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί, στα ανατολικά νότιοι 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Σάμος, 24 Νάξος, 25 Αλεξανδρούπολη Σύφνος, 26 Κέρκυρακος Λίμνος Μύκονος, 28 Άρτα Ηράκλειο Θάσος Πάρος Πρέβεζα, 29 Καλαμάτα Χανιά, 30 Αθήνα Ρέθυμνο Τρίκαλα, 31 Γιαννιτσά Σπάρτη.

0: ξύλο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σερνάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μυροζαρίφικο μου. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και το Αγρίνιο προχώρησαν οι αρχές μετά τη νέα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Εκτοξεύτηκαν τα χρέη των δημόσιων νοσοκομείων, παραμένουν σταθερά στην πρώτη θέση. Επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο προς την Ουκρανία αναφορικά με το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Λευκάδας στις αρχές Μαΐου. Έφυγε από τη ζωή στα 94 του χρόνια ο σημαντικός ηθοποιός του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου Άγγελος Αντωνόπουλος. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.358 μονάδες. Ένας νεκρός, τραυματίες και ζημιές μετά την Ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση της εκεχηρίας με αμερικανικές επιθέσεις σε τάνκερ και εγκαταστάσεις του. Πρόστιμο σχεδόν 1 εκατομμυρίου σε εταιρεία με σχολικά είδη και προϊόντα ένδυσης για παράνομες πρακτικές.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
9: Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11.39 το κιλό. Μπριζόλα λεμού ή καρέ 6.35 το κιλό. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3.90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5.88. Μάκβελ σπαγγέτι 650 γραμμαρίων 0.74. Νεομάτ σκόνη και υγρό 45 μεζούρες 4.95. Φα αφρόλουτρο 750 ml 1-1, 4,99. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο, 2,05. Κρασί τιτάκης, λευκό, ροζέ, ρετσίνα, 1,5 λίτρο, 4,24. Τυρόπιτα Αλφα, 3,99. Νέσκαφε 200 γραμμαρίων, 7,34. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28-93-0-23-555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28-93-0-23-554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28-91-0-92-434.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη, νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
12: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
11: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
12: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
11: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
12: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
11: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να σε μυρίσω. Να σε μυρίσω βιόλα μου χωρίς να σε ακουμπήσω. Και πέταλο στα χώματα να πέσει δεν θα αφήσω.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της. Η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Στα ζαλομονοπάτια της παράδοσης. Ερωτόκριτος.
1: Μη μου μιλείς για βάσανα και μ' έχουνε αναθρέψει, και την καρδιά μου μια φορά δεν έκουσα να αρνέψει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ε, Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
8: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ιωχρήτος.
1: Στη σκέψη μου τα χέρια μου δίνω. Δίνω που είναι κοντά σου, να σε κρατάνε αγκαλιά στα αναστενάγματά σου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra Lemoni 2 λίτρα 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 780.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
7: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
6: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
7: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
6: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
7: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
6: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
7: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
6: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
7: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
6: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
7: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
6: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
7: Runner και Tronix.
6: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα.
4: Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
12: Ακούστε
11: λύση.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Με σεβασμό στο ιερό και ευλογημένο νησί. Την Ερωτόκριτος.
1: Δανείζω σου τα μάτια μου να δεις πώς σε θωρούνε και μη ρωτήξεις ύστερα πόσο σε αγαπούνε.

0: ξυπνημένη.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, τι και πέρδι κοστιθά τι.
1: 87,9.

0: φορές καλιάν.
1: Ερωτόκριτος.
2: Να μην πονεί. Να μην πονεί όντε χτυπά κι ανείς μην την πληγώσει. Να μην αφήνει άνθρωπο να την ταπεινώσει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.

0: Μίλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
1: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
2: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
3: Το Matala Beach Festival είναι εδώ. 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνο, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινέ μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: με αγάπη και πάθος για την Κρήτη και την παράδοση.
1: Ερωτόκριτος.
2: Φως ήρθες στο σκοτίδι μου, ήλιος στην παγωνιά μου και βάλσαμο για τις πληγές που είχαινε η καρδιά μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γέλα, γέλα κι ας μην το χαίρομαι το γέλιο σου κερά μου. Φτάνει, από το φαντάζομαι και ας είσαι μακριά μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Άρρηκτα συνδεδεμένη η παράνομη μετάταξη του Σταθμάρχη με τον θάνατο των ανθρώπων μας, υπογράμμισε ο δικηγόρος και πατέρας θύματος Αντώνης Ψαρόπουλος σε παρέμβασή του στη δίκη των Τεμπών. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Εύσημα από την Κομισιόν στην Ελλάδα για τα δημοσιονομικά, καμπανάκι για μεταρρυθμίσεις και δικαιοσύνη. Τονίζεται η ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της δικαιοσύνης. Σήμα σως από την Κομισιόν, στην Ευρώπη περίπου 560.000 θέσεις εργασίας ενδέχεται να χαθούν φέτος λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ενώ άλλες 600.000 βρίσκονται υπό πίεση στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, λέει ο Τραμπ. Σε πρατήριο καυσίμων στην Καλαβρία της Ιταλίας, δύο άτομα έβαλαν φωτιά σε βαν όπου μέσα είχαν κλειδώσει 4 μετανάστες εργάτες γης με αποτέλεσμα να καούν ζωντανοί.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγγουριού. Μπελέντο, το αγγουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγγουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές. Ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Σβάν Ζαμπόν 200 γραμμαρίων 2,84. Σαμπουάν Σάιος 440 ml 2,44. Όμο απορρυπαντικό υγρό 45 μεζούρες 4,97. Αφρόλουτρο νοξίμα 750 250ml 2,95. Υγρό πιάτων φέρι 900ml 3,68. Μπύρα Αλφα 4x500ml 4,64. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891 092434.
13: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

λέγανε, αχ πως μου το λέγανε, φύγε θα σε πληγώσει. Φύγε θα σε πληγώσει, αυτή να παίρνει μια ζωή, θέλει χωρίς να...

0: Ερωτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άτυχη φως η ανάψη. Αντες άμανα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985-756-897 και 6977-048-075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
10: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
10: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
12: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
11: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
12: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
11: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ. Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
3: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
2: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
3: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
2: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra Lemoni 2 λίτρα 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
7: Έχουμε Αλφα! Παντού!
6: Δηλαδή?
7: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο! Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά! Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
8: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: είμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
1: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892 023 193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Το Matela Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matela Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
7: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892 022 242.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
7: Ερωτόκριτος.
10: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
7: Ερωτόκριτος.
10: Σίδερα δεν με στέλνουνε σκοινιά, δεν με βαστούνε.
7: 87,9.
10: Αυτός που βγαίνει στην κορφή να τον δούνε άλλοι, φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
7: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε

τυχές κουβέντες. Σ' άλλα μικρά και σταθερά να κάνεις τη ζωή σου.

0: για τα θάρη μου, μα και στις αρμηνιές μου. Στο δρόμο ροδοπέταλα σου στρώνουν οι ευχές μου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Άρρηκτα συνδεδεμένη η παράνομη μετάταξη του σταθμάρχη με τον θάνατο των ανθρώπων μας, υπογράμμισε ο δικηγόρος και πατέρας θύματος Αντώνης Ψαρόπουλος σε παρέμβασή του στη δίκη των Τεμπών. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Εύσημα από την Κομισιόν στην Ελλάδα για τα δημοσιονομικά, καμπανάκι για μεταρρυθμίσεις και δικαιοσύνη. Τονίζεται η ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της δικαιοσύνης. Σήμα σως από την Κομισιόν, στην Ευρώπη περίπου 560.000 θέσεις εργασίας ενδέχεται να χαθούν φέτος λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ενώ άλλες 600.000 βρίσκονται υποπίεση στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, λέει ο Τραμπ. Σε πρατήριο καυσίμων στην Καλαβρία της Ιταλίας, δύο άτομα έβαλαν φωτιά σε βαν όπου μέσα είχαν κλειδώσει 4 μετανάστες εργάτες γης με αποτέλεσμα να καούν ζωντανοί.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
10: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
9: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
10: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
9: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ. Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
11: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Κοράτε. Ο δυστυχής με τη χαρά τον ήρω δε κοιμάται. Ο δυστυχής με τη χαρά τον ήρω ο δε κοιμάται.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγώ για μια καλή φιλιά, μια πιστεμένη αγάπη, όφου μάνα μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνες στα μάτια σου βάθιες, που η κότη μου αρμενήσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας,

0: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για αμπεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
1: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Χίλια τραυματισμένα κι είπες πως θα γεννείς γιατρός και δα, δεν έχω εν. Είπες πως θα γεννείς.

Θεοτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κρητικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.

0: φίλες σας.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra Lemoni 2 λίτρα 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 780.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Νέα Χανιά. Τηλέφωνο 28210 94189.
6: Ποιότητα και ασφάλεια σε κάθε γυάλινη κατασκευή.
5: Σε κάθε γυάλινη κατασκευή. Η Κρήτη μας γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις Χρυσές Χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα, Χρυσές Χορδές. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κρητικόραμα, στους 93,8.
7: Κρητικόραμα 93,8. Παραδοσιακά, ο καλύτερος κρητικός σταθμός.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
9: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
8: Παντός καιρού.
9: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
8: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
9: Συντονίσου.
8: Στο Κρητικόραμα, στους 93,8.
9: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
10: Yeah.
0: Εδώ είμαστε και εμείς. Καλησπέρα. Καλή Τετάρτη. Καλό μήνα. Εδώ είμαστε. Είναι Τετάρτη, είναι 3 του Ιουνίου 26. Καλώς ορίσατε. Κριτικόρα μας στα Χανιά 93,8. Καλησπέρα, Ηράκλειο, Ερωτόκρητος 87,9. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συχνότητες της Κρήτης και απόψε θα ενώσουμε μουσικά την Κρήτη από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη. Καλώς ορίσατε. Καλή βραδιά. Καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι. Καλό τάξιδο. Βασίλης Κουλάς για το ξεκίνημα.

Έτσι λοιπόν ο μεγάλος Βασίλης Κουλάς άνοιξε την ευλή της απόψινης εκπομπής στα πρώτα 5 λεπτά. Αγαπημένα τραγούδια θα κάνουμε την παρέα μας, θα μεταδώσουμε να περάσουμε ένα όμορφο δίωρο. Να πούμε μια καλησπέρα στο Ρέθυμνο, στον Κυριάκο που μας ακούει και από την παγιά πόλη στο κέντρο του Ρεθύμνου. Για την Τίνα και για όλους που ακούνε κριτικό ράμα εδώ στο Ρέθυμνο, έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι. Αγαπημένο τραγούδι, αγαπημένος άνθρωπος, Μανώλης Κονταρός, είναι τα μεθυσμένα, σ' αγαπώ. 28 210 40 140, να έρθετε και εσείς εδώ στην παρέα μας για την επικοινωνία μας.

Τα μεθυσμένα σ' αγαπώ, αγαπημένο τραγούδι, αγαπημένος άνθρωπος Μανώλης Κονταρός, και ταξιδεύουμε με ένα καταπληκτικό λιράρι από τα καλύτερα παιδιά και από τους κορυφαίους λιράριδες της εποχής μας, Γιώργης Βογιατζής, με τη λύρα του μας ταξιδεύει σε μοναδικές μελωδίες.

Καλησπέρα στη Σούδα, στο Γιώργο Καθοδόν, πηγαίνοντας στο Ρέθινο, συντονισμένο με κριτικό όραμα. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Καλή διαδρομή, υπάρχει πολλή κίνηση. Είναι και τα κολονάκια, είναι και τα αναγκαία έργα σε λάθος στιγμή εδώ στο κέντρο της πόλης που δύο μέρες υποφέρει πολύ το Χανίον. Ανοργάνωτα θα έλεγα. Γι' αυτό λοιπόν μεγάλη προσοχή στους δρόμους και μεγάλη υπομονή.

0: Πάμε στο Ηράκλειο, στην αγαπημένη μας Τόνια. Καλησπέρα Τόνια, καλό μήνα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλό καλοκαίρι να έχουμε και να περάσουμε ένα ήρεμο και όμορφο και δροσερό καλοκαίρι.
1: Άμι, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο για πομένα.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα σε όλους. Και σένα, με αγάπη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτίμηση και αγάπη είναι αμοιβαία.
1: Και στο Γιάννη το Πετσάκη με την αγάπη μου.
0: Θα μεταδώσω κάτι από τον κύριο Γιάννη Πετσάκη που είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τόνια μου. Να είσαι καλά.
2: Όταν ο καιρός έχει γυρίσματα, εμείς λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Όταν ο καιρός φέρνει μνήμες από το παρελθόν, εμείς πάμε πρίμα στο σήμερα. Όχι, δεν ακούτε μετεωρολογικό δελτίο. Είναι η εκπομπή Παντός Καιρού με τον Κώστα Κουβεράκη. Μια εκπομπή που ταξιδεύει με κάθε καιρό στο χθες και στο σήμερα του γνήσιου κριτικού τραγουδιού. Από το κριτικό όραμα στους 93,8.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν Τετάρτη 3 του Ιούνιου στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού με αγαπημένα τραγούδια στις δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές εκδότητες της Κρήτης, Ερωτόκριτος 87,9 στο Ηράκλειο και στο Λασίθι και Κρητικόραμα 93,8 εδώ στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, σε όλη την Κρήτη δηλαδή, αλλά και στον υπόλοιπο πλανήτη. Καλησπέρα στην Τασία, στις Βρίστων από Κόρυνο που στέλνει τις ευχές της. Καλό μήνα, λέει, καλοκαίρι. Καλησπέρα και στην Αναστασία που μας ακούει στο χώρο της εργασίας της εδώ στα Χανιά και ένα μήνυμα που μου στείλε εδώ η καλή φίλη Ρούλε Μπούχλια Γκανά από τα Χανιά, λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή, καλή ακρόση όλοι το ακροατήριο που ακούνε Κρητικόραμα και Ερωτόκριτο, ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα με την αγάπη μου θέλω Αναστάση Μπούχλη και να το αφιερώσουμε πάρα πολύ αγάπη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ Ρούλα μου, καλό μήνα να περάσουμε, καλό καλοκαίρι. 28-210-40-140 για την επικοινωνία μας, να πάει καλά και ο μήνας ρε παιδιά. Γρηγόρη Σαμόλη, στο μανουάλι. Για το φίλο τον Ευτύχη εδώ στα Χανιά που το έχει επιλέξει.

Μανουέλη Γρηγόρη Σαμόλης, βλέπω και Γερμανία και Αμερική και Αυστραλία και Νότια Αφρική. Γιοχάνεσμπουργκ, να είστε καλά, ξεντεμένα μας αδέρφια που μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Είμαστε ευγνώμων που κρατάτε ψηλά τη σημαία της πατρίδας και της Κρήτης μας. Να πούμε μια καλησπέρα και στο φίλο το Βασίλη, που είναι καθοδόν, μας ακούει από εκεί. Σαν έχει επιλέξει και εκείνος κάτι συγκεκριμένο από Μανογιούδη σε λίγο-λίγο. Τώρα θα ακούσουμε κάτι από Αναστάση Μπούχλη. Η Ρούλα Μπούχλη Αγκανά λέει: δεν υπάρχουν λόγια, Κώστα. Ευχαριστώ από καρδιά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα. Να είναι πάντα καλά και αυτή και με την όμορφη οικογένειά της. Αναστάση Μπούχλη, για σένα αναπνέω. Ερωτόκριτος 87,9, Κρητικόρα με 93,8. Οι δύο κολοσσοί ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας.

Αναστάσης Μπούκλης, οδεύοντας για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για την καταναλωτική ενημέρωσή μας που θα κάνουμε τις καλύτερες αγορές στην Κρήτη και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι για το φίλο τον Ευτύχη που μας ακούει εδώ στα Χανιά. Έχει επιλέξει τον κορυφαίο βιολάτρα της εποχής μας, τον Αντώνη Μαρτσάκη. Για το Θεό, μάνα μου. Αντώνης Μαρτσάκης, διαφημιστικό διάλειμμα, μην το κουνήσετε από τη θέση σας και σε λίγα λεπτά πάλι εδώ, στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, που στο νερό το Κρητικόραμα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης.

0: Τεχνολόγος Γεωπόνος, στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο, στη Διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
1: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
2: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
1: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
3: Το Matela Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matela Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
4: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
5: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
4: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
6: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
4: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
6: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
4: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
8: Κρυφό σχολείο είναι η ζωή και αυτή με έχει διδάξει. Με δυσκολίες πέρασα τάξη σε άλλη τάξη.

Ζαχάρης Φακεδάκης, καταπληκτικός πάντα επίκαιρος και πάντα έτσι εύστοχα με το στίχο του, με τη φωνή του, καυτηριάζει τα πάντα. Συντονισμένοι στο Κριτικόραμα και στον Ερωτόκοτο με αγαπημένα τραγούδια. Καλώς ορίσατε, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που και αυτό το βράδυ της Τετάρτης μας έχετε κάνει και ότι έχετε, μας έχετε αποδείξει πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή συντονισμένοι στην παρέα μας και σας ευχαριστώ. Γιώργος Μανογιούδης, Αν είσαι άνεμος. Για ένα αγαπημένο φίλο, το Μιχάλη, που το έχει επιλέξει και μας ακούει στο χώρο της εργασίας του. Εδώ στα Χανιά, όσοι εργάζεστε, αυτή την ώρα καλή δύναμη, καλή δουλειά.

0: φορές μ' αγαπάς.
1: Και πάμε εδώ στα Χανιά, στο Πλατανιά, σε ένα όμορφο χωριό των Χανίων και πολύ γνωστό βέβαια, είναι η βιτρίνα του τουρισμού. Κωστής Μαυρακάκης, αγαπημένος φίλος, καλησπέρα, συνονόματα, τι κάνεις?
2: Καλά φίλε, καλησπέρα σας.
1: Ήταν λέω Πλατανιάς.
2: Καλά,
1: κάτι
2: καλά,
1: γίνεται, φίλε. Κάτι γίνεται.
2: Κάτι γίνεται, Κωστή μου,
1: εντάξει,
2: κάτι
1: εντάξει.
2: Γίνεται.
1: Και το λίγο και το πολύ καλοδεχούμενο, δόξα τω Θεώ, ναι. Θα λέμε. Όταν έχουμε την υγεία μας, η εργασία μας, το όλα τα άλλα, με υπομονή, έρχονται και παρέχονται.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου, καλό πρόγραμμα.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Και σε ακούω μέχρι τέλος.
1: Να είσαι καλά, την αγάπη μου στον Πλατανιά, φίλε. Να είσαι καλά.
2: Γεια χαρά.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στο μικρόφωνο, στην παρέα σας και στα ορθάνη τα αυτάκια σας μέχρι τις 11. Κώστας Γουβεράκης. Είμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα και σας ευχαριστώ πολύ. Ροδόμαθος Γιάννης Πετσάκης από μια ζωντανή ηχογράφηση. Αγαπημένα τραγούδια 28-210-40-140, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, να είστε εδώ στην παρέα μας στα Χανιά, στο Κρητικόραμα.

Μια καλησπέρα και απόψε από το βορρά, από τα ψηλά, από την Κομωτινή, από τη φίλη τη Δήμητρα που λέει καλησπέρα Κωστή, καλή εκπομπή. Από την Κομωτινή θέλω κάτι από μπικάκι για όλη την παρέλαση στην Κομωτινή. Σε ευχαριστώ.

0: Έχουμε και ένα αγαπημένο φίλο που πάντα είναι στην παρέα μας, ο Αντώνης ο Κατράκης. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Ή τα γίνεται.
1: Καλά, Κωστή. Μην βάλουμε μέσα στον αέρα.
0: Μέσα στον αέρα είμαστε τώρα, περίμενε λίγο. Έβγαλα κατευθείαν το τηλέφωνο στον αέρα, να περιμένει λίγο ο Αντώνης στο τηλέφωνο.

Αντώνη ο Κατράκη, ο καλό φίλο μα ακούει εκεί στο Έλεος και Σάμου, ένα χωριό πηγαίνοντα για το Ελαφωνίσι. Στέλνει και την καλησπέρα του σε όλο τον κόσμο, τον ευχαριστούμε.

Μια ακόμα καλησπέρα μας έρχεται από τα Κύθαρα, ένα όμορφο νησί που συνορεύει γύρω από την Κρήτη μας και το Κρητικό Πέλαγος. Η Μαρία που μας ακούει στον ποταμό και θύρων λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή από τα Κύθαρα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έχω επισκεφθεί μια φορά τα Κύθαρα, όμορφος προορισμός. Θανάσης Κορδαλός, μόνο εκείνος που αγαπά.

Μόνο εκείνο που αγαπά, ομολογουμένω νιώθει την ευτυχία, είναι το δυνατότερο και το μορφότερο συνέστημα που μπορεί να νιώθει στην ψυχούλα του ένα άνθρωπο. Γι' αυτό αγαπήστε. Η αγάπη βέβαια θέλει

Και εμείς ταξιδεύουμε από το Κρητικό Ρέμα, από τα Χανιά 93,8 και βέβαια με τον Ερωτόκριτο 87,9 από το Ηράκλειο για όλη την Κρήτη. Οι δύο κολοσσέοι σταθμοί της Κρήτης ενώνουμε μουσικά το νησί από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη. Στέγιος Μπικάκης, ελπίδα μου. Ελπίδα. Και να θυμάστε πάντα ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Έστω και αν έχουμε μία ελπίδα στο εκατομμύριο, εμείς πρέπει να την εξαντλήσουμε.

0: Και πάμε από τα Χανιά και την Κρήτη στο Βορρά, στην Κομωτινή, στη Δημητρούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα Δημητρά,
1: καλή
0: τι κάνεις.
1: Κώστα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Τι λέει η Κομωτινή, καλό καιρό έχουμε.
1: Σιγά σιγά στρώνει.
0: Ακόμα έχετε εκεί περίεργο καιρό. Είστε πιο βόρεια, αναμενόμενο και λογικό βέβαια. Εμείς πιο νότια έχουμε ζέστη αυτές τις μέρες.
1: Δεν θέλουμε να κάνουμε κανένα μπάνιο, όλο που ακόμα.
0: Εμείς δεν σταματάμε ποτέ, όλο το χρόνο κάνουμε τα μπάνια μας εδώ στην Κρήτη.
1: Εσείς θα κάνετε εκεί.
0: Αφιερώνει...
1: Έχει ζέστη, εδώ όμως θα έχει κρύο.
0: Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα.
1: Σε όλο τον κόσμο που ακούει την εκπομπή.
0: Σε ευχαριστώ Δημητρά. Την αγάπη μου στην Κομωτινή.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Μία φορά έχω όμως άριστες εντυπώσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η Κομωτινή έχει καλό κόσμο. Το δεν ξέρω η Κρήτη, δεν έχω έρθει ποτέ.
0: Να έρθεις, σε περιμένουμε. Αλλά, καλοδεχούμενοι.
1: Αλλά η Κομωτινή έχει φιλόξενο, φιλότυπο κόσμο.
0: Και εμείς το ίδιο φιλόξενοι.
1: Τα πάντα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Φιγιά στην Κομωτινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ επίσης. Να είστε καλά. Γεια.

Και ένα μήνυμα λέει: καλησπέρα στο πιο αστεράτο εκφωνητή που και αυτό το βράδυ που διαβάζω περνάω τέλεια. Τζίνα από Μασταμπά από το Ρέθινο. Την καλησπέρα λέει και από τη μητέρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε οδεύοντας λίγο πριν τις 10, λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, για τον Αντώνη τον Κατράκη που τον ακούσαμε πριν λίγο και μας ακούει από το Έλεος Κισάμου. Παπαδάκη Γιώργο έχει επιλέξει. Για σας που τώρα ήρθατε στην παρέα μας, συντονιστήκατε, μονόδρομος για την επικοινωνία μας στο 28210 40 140.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολίμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολίμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Μόλα Σωτίου, δηλαδή από την Κίσα μου το Καστέλι μέχρι τη Σιτία και αντιστρόφως, οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συχνότητες και απόψε στην παρέα σας. Καλησπέρα στο Μιχάλη που μας ακούει εδώ στα Χανιά. Έχει επιλέξει Νίκο και Αντώνη Ξυλούρε από μια ζωντανή ηχογράφηση «Πάψε να ζεις με όνειρα». Καλώς ορίσατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα και για αυτό το βράδυ της Τετάρτης 3 του Ιούνιου του 2026. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Μια καλησπέρα στην κυρία Μαρία στην Ιερά Πέτρα στο Λασίθι. Λέει καλή εκπομπή, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μου και στην Ιερά Πέτρα στο Λασίθι, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, αλλά και στον υπόλοιπο πλανήτη. Και ακούμε τα ξυλουράκια.

Πάψε λοιπόν να ζήσεις με όνειρα. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης, καλησπέρα και στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Ρέθυμνο, στο Νεκτάριο, που έχει επιλέξει Μανώλη Κονταρό για την παρέα του εκεί, στον Άγιο Κωνσταντίνο. 28-210-40-140, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, για την επικοινωνία μας, για τα μηνύματά σας, για τις επιλογές σας. Και απόψε θα στείλουμε το μήνυμα και την επιλογή σας στα πιο αγαπημένα πρόσωπα της ζωής σας ή στο πιο αγαπημένο πρόσωπο της ζωής σας. Μανώλης Κονταρός, αγαπημένος Μανώλης Κονταρός, στα γόνα της βροχής. Κάτι νέο ετοιμάζει ο Κονταρός στα Σκαριά, εν αναμονή να το μεταδώσει.

0: Και πάμε από εδώ από τα Χανιά στη μακρινή Νέα Υόρκη, στην κυρία Ελένη. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλά, καλησπέρα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό καλοκαίρι, όλα καλά να μας πάνε.
1: Μπείτε και το καλοκαίρι.
0: Τι να κάνουμε, εποχές, ο χρόνος τρέχει, οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν, να ζήσουν τις στιγμές, την καθημερινότητα, απλά τα πράγματα.
1: Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα το καταλαβαίνουμε.
0: Είναι τώρα...
1: Θέλω να πω καλησπέρα και εγώ στα όμορφα Χανιά, σε όλους, στο κύριο ιδιαίτερα, στο Βιτόρο στη Γερμανία, που είναι και αυτός συντεμένος. Ονόματα τώρα να πω ορισμένα.
0: Σε όλη τη ρεδιοπαρέα, να μην μακρηγορούμε.
1: Ναι, σε όλους όσους ακούνε. Να είναι καλά,
0: και εσείς.
1: Καλό μήνα και θα τα ξαναπούμε.
0: Είναι μεσημέρι τώρα στη Νέα Υόρκη που μιλάμε,
1: Ναι, 3 η ώρα.
0: Τρεις η ώρα, πολύ ωραία.
1: Αν έχετε ώρα, βάλετε, γιατί προχτές σας μπέρδεψα το τραγούδι που σας είπα, αυτό είναι λαϊκό, δεν είναι κριτικό.
0: Ναι, μα το είδα μετά, γι' αυτό δεν το μετέδωσα. Ναι.
1: Μπέρδεψα, δεν θυμόμουν, ναι. Λοιπόν, αν είναι εύκολο με το στο ψιλορίτ, την κορφή με τον Ψαραντώνη που... Παίζει και αυτός πολύ ωραία λίρα.
0: Δεν το
1: σημαίνω. Δεν καταλαβαίνει τα λόγια του, γιατί είναι, αλλά η λίρα του είναι το κάτι άλλο.
0: Δεν το συζητώ, είναι ιδιαίτερο. Σας ευχαριστώ, την αγάπη μου στη Νέα Υόρκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Εδώ είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και για αυτό το τις Τετάρτες κάνουμε την παρέα μας. Το έχουμε ανάγκη να κάνουμε την παρέα μας, να τα λέμε, να επικοινωνούμε. Ένα μέσο επικοινωνίας είναι το ραδιόφωνο. Εσείς με τη συμμετοχή σας ομορφαίνετε και τη ζωή μας και την εκπομπή μας και την παρέα μας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κυρία Ελένη στη Νέα Υόρκη. Ψαραντώνης ο Δίας.

0: Καλησπέρα και σε μια αγαπημένη φίλη εδώ στα Χανιά, την Αλέκα μας που με ακούει πάρα πολλά χρόνια. Την ευχαριστώ. Καλησπέρα,
1: Αλέκα. Καλησπέρα, Κώστα μου.
0: Τι κάνεις?
1: Θέλω να θέλω στις φίλες μου που θα πάμε εκδρομή ταξίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να θέλω στη φίλη μου την Ανούλα και στη φίλη μου τη Σπυριδούλα.
0: Σε ευχαριστώ, Αλέκα μου. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια.

0: Και από τα Χανιά πάμε νότια, στο αγαπημένο Τιμπάκι και στο Ηράκλειο, στην κυρία Ευγενία. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλά,
0: καλό μήνα, με υγεία, καλό καλοκαίρι καλησπέρα, να περάσουμε. Εσύ. Όλα καλά να μας πάνε.
1: Προχθές είχα πάρει την άλλη μέρα και σου είχα ζητήσει μαζοκοπάς ένα τραγούδι και δεν το έβαλε.
0: Μετέδωσα συγκεκριμένο τραγούδι. Ποιο θέλατε εσείς, δεν το κατάλαβα.
1: Θέλω του μαζοκοπάς, κρίμα που είχα στο μυαλό κάτι πολύ μεγάλο.
0: Το βραχιόλι.
1: Όχι,
0: κρίμα. Α, το κρίμα, ναι, εντάξει, θα το σημειώσω, το υπόσχομαι, το ακούσω, γιατί γίνεται καμιά φορά, είναι η πίεση τέτοια, τα σημειώνω, αλλά καμιά φορά λόγω και εκτιμής ταχύτητας το ξεχνάω.
1: Εντάξει.
0: Αφιερώνετε λοιπόν, κάπου ιδιαίτερα.
1: Όπου πάει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, την αγάπη μου στον Τιμπάκι, στο Ηράκλειο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέριζω όλες τις πύλες. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ στον Τιμπάκι.

Καλησπέρα και στη φίλη τη Μαρίνη εδώ στα Χανιά. Καθοδόν λέει σε ακούω. Χαίρομαι που ακούω λέει, και τους ανθρώπους για την επικοινωνία. Πάντα λέει το κριτικό ραμα. Είναι η καλύτερη παρέα μας εδώ στα Χανιά. Εγώ νύχτα και μέρα είμαι λέει συντονισμένη. Σε ευχαριστώ πολύ και εσένα λέει που μας κρατάς παρέα. Και εγώ ευχαριστώ που κάνουμε την παρέα μας. Εγώ είμαι ο μικρότερος εδώ. Εσείς εδώ με τη συμμετοχή σας κάνετε και την εκπομπή μας και τη ζωή μας όμορφη. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καινούριο τραγούδι Στρατής Καράκης από τους κορυφαίους βιολάτρες της Κρήτης. Πιωμένος ποιητής.

Καλησπέρα και στους αμαξάδες εδώ στην παλιά πόλη που ενώ εργασίας με ακούει ο Σταύρος. Θέλει κάτι από τον Αρχάγγελο της Κρήτης για όλους τους αμαξάδες και για όλο τον κόσμο που ακούει Κρητικόραμα. Να σε καλά, καλή δύναμη. Παραδοσιακό επάγγελμα που ομορφαίνει την πόλη μας και το νησί μας γενικότερα. Όμορφο να κάνεις μια βόλτα με την άμαξα εδώ στα Χανιά. Είναι από τις καλύτερες επιλογές.

Καταπληκτικό ο πιωμένο ποιητή με Στρατή Καράκη, καινούριο τραγούδι. Καλοτάξιδο, Βασίλη Κουλά. Στι γραβούσα, στο ακροτήρι για την παρέα που μα ακούνε εκεί στο λιμάνι τη Κισάμου, στο Καστέλι. Καλησπέρα, παρέα, ευχαριστώ πολύ.

Την καλησπέρα μου και στο Μανώλη το Λεκάκιν, η πρωινή μας δύναμη. Σας θέλω όλους και όλες συντονισμένες από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 και 10 και μέχρι τις 11. Στον Ερωτόκητο και στο Κρητικό Ραμένιο, ο άνθρωπος που μας φτιάχνει την ημέρα, παιδιά.

Καλησπέρα και στο Γιώργη το Λεκάκη, το Μανώλη Λεκάκη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που χάρης και στον Ερωτόκριτο αλλά και στο δικό μας σταθμό εδώ το Κριτικόραμα φέρουμε την Κρήτη ανατολικά και δυτικά τόσο πολύ κοντά. Και οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10.30, εσείς βέβαια για την επικοινωνία μας για εσάς τους καινούριους και τις καινούριες, μονόδρομο στο 28210-40-140. Και ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Για το Σταύρο και για τους αμαξάδες που μας ακούνε εδώ στην παλιά πόλη στα Χανιά, καλή δύναμη, καλή βάρια.

Καλησπέρα και στο Γιώργη το Λεκάκη, το Μανώλη Λεκάκη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που χάρης και στον Ερωτόκριτο αλλά και στο δικό μας σταθμό εδώ το Κριτικόραμα φέρουμε την Κρήτη ανατολικά και δυτικά τόσο πολύ κοντά. Και οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10.30, εσείς βέβαια για την επικοινωνία μας για εσάς τους καινούριους και τις καινούριες, μονόδρομος στο 28210-40-140. Και ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Για το Σταύρο και για τους αμαξάδες που μας ακούνε εδώ στην παγιά πόλη στα Χανιά, καλή δύναμη, καλή βάρια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης.

0: κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
1: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: έσπασε, έσπασε το ποτήρι.
1: Καλησπέρα και στη φίλη της Ελευθερία που μας ακούει στο Ρέθυμνο καθοδόν εκεί. Πηγαίνω Λισπίτα Τσιπόπουλο. Ακούω κριτικό ράμα. Καλό μήνα, καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, καλή διαδρομή. Καλή ξεκούραση.

Καλησπέρα και στα παιδιά που εργάζονται στο ΕΚΑΒ και στα Χανιά και μας ακούνε. Είναι οι εμφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που διακινδυνεύουν τις περισσότερες φορές στη ζωή τους να σώσουν τη δική μας. Είμαστε ευγνώμων και ειδικά εκεί για τον γιατρό τον Λαμπάκη, τον καλό φίλο μου. Ανδρέας Μανολαράκης, χωρίς πληγές.

χωρίς πληγές. Έτσι λίγο που σας αποχαιρετήσω και για αυτό το βράδυ της Τετάρτης, για τον εναπομείνοντα ραδιοφωνικό μας χρόνο για εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας και συντονιστήκατε. 28-210-40-140 για την επικοινωνία. Καλησπέρα στον Αποστόλη στα Χανιά, έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι από Μιχάλη Κουνάλη και Γιάννη Νικολάου. Καλησπέρα και στη Στέλλα που λέει από την Παλιόχρα. Καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή. Καλό μήνα από τον Νότο από την Παλιόχρα σε όλο τον κόσμο που ακούει Κρητικό Ράμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης. Είναι τα μαύρα ρούχα, Μιχάλης Κουνάλης. Καλησπέρα και στη Σούδα, εδώ στα Χανιά, στα Σουδιανάκια. Καλησπέρα, καλέ μου φίλε Γιάννη Μάρακα.

Μια καλησπέρα και από ένα όμορφο χωριό εδώ στα Χανιά, το Μόντι, από το Δημήτρη, για την κυρία Εύα, για την Ντόνια στο Ηράκλειο, για όλη την παρέα που ακούει κριτικό ράμα και ερωτόκριτο. Σε ευχαριστώ, φίλε Δημήτρη. Καλό

Καλησπέρα και στην Ιώνα από τα Χανιά που λέει καλησπέρα Κώστα, διαμπασών το αυτοκίνητο συντονισμένη στην εκπομπή σου. Καλό καλοκαίρι λέει και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο και καλές εκπομπές. Ευχαριστώ, να είσαι καλά επίσης.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Καλησπέρα και στην κυρία Μαρία εδώ στα Χανιά. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θέλω, λέει, να αφιερώσω τα τραγούδια της εκπομπής «Ακούω, λέει, έπτω και σε κίνημα» στο παιδί μου και σε όλους που ακούνε Κρητικό Όραμα. Σας ευχαριστώ πολύ, να χαίρεστε το παιδί σας και την οικογένειά σας. Φασουλάς Καλέργης, αφού περνάς, γιατί περνάς. Κρητικό Όραμα στα Χανιά 93,8. Ερωτόκριτος 87,9 στο Ηράκλειο. Οι δύο κολοσσιαίοι σταθμοί της Κρήτης. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συχνότητες της Κρήτης. Και απόψε στην παρέα σας. Και ανατολικά και δυτικά.

Και ο Κώστας εδώ από τα Χανιά αφιερώνει, λέει, για τον Γιώργη που μας ακούει στα Σφακιά. Περνάς, καλησπέρα Σφακιά. Περνάς, Γιώργα μου. Μιας και οι εγκαταστάσεις του σταθμού εδώ το Κρητικό Ράματος, βρισκόμαστε στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς από Κορώνου και Κηδονίας. Σας μεταφέρω την εικόνα από ό,τι βλέπω, υποτονική κίνηση. Αναμενόμενο είναι Τετάρτη σήμερα, κλειστά τα καταστήματα. Λίγο και η οικονομική δυσκολία.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και από τη Νεάπολη Λασιθίου ο φίλος ο Γιώργης Ανατολικά. Λέει καλησπέρα Κώστα, από το ξεκίνημα σε ακούω. Τώρα μπόρεσα, λέει, να στείλω το μήνυμά μου. Καλησπέρα και καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, καλέ μου φίλε. Καλωσορίζουμε και τη Νεάπολη.

Και μετά το φασουλάκι τον καλέργη μας παίζει και ο χρόνος να μεταδώσω ως επιτολή στον πιο πολλές επιλογές. Ό,τι δεν προλάβω τη σημειώνω για την επόμενη εκπομπή. Καλησπέρα και στον Ανδρέα που μας ακούει εδώ στα Χανιά. Έχει επιλέξει Στέγιο Μπικάκι, Νυχτέρια. Νυχτέρια.

Εδώ λοιπόν και για αυτό το βράδυ της Τετάρτης κάναμε την παρέα μας για δύο ολόκληρες ώρες. Μονοπολούσαμε το χρόνο και την αγάπη σας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Είναι το ελάχιστο μπορώ να πω για όλους εσάς που μια δύσκολη ώρα κάναμε την παρέα μας από τα Χανιά Κρητικόρα με 93,8 και από το Ηράκλειο Ερωτόκετος 87,9. Σας θέλω, είπαμε, αύριο δυναμικά συντονισμένος και κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και 10 βγαίνει στον αέρα. Μανώλης Λεκάκης είναι ο άνθρωπος που ματιάζει την ημέρα. Για εμάς τους υπόλοιπους που παίρνουμε τις κιτάρες στις εκπομπές στα ραδιόφωνα, είναι αυτό που λέμε η καλή ημέρα από το πρωί φαίνεται. Αυτό μας προσφέρει ο μοναδικός Μανώλης Λεκάκης. Βέβαια είναι και η εκπομπή του Γιώργη Τηλεκάκη, εκπομπή που ενώνει όλο τον πλανήτη Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά 11 με 1. Εμείς καλά να είμαστε, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός. Την ερχόμενη Παρασκευή θα ξανακάνουμε την παρέα μας. Από τον Κώστα Γουβεράκη, καλό και ευλογημένο ξημέρωμα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι με υγεία για όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ.

0: Η Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις Χρυσές Χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα, Χρυσές Χορδές. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κρητικόραμα, στους 93,8.
1: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 11. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κρητικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

πως το ταγιατίζεις την ομορφιά σου καθαργά στη δύση να χαρίζεις. Κάθε πρωί κερά μου, κάθε πρωί ότι εξυπνώ ο νους μου σχολιάζει. Ο νους μου σχολιάζει.

Και να τη συγχωρέσει ο Θεός, εγώ δεν τη νυχτήρω. Εγώ δεν τη νυχτήρω γιατί καμά πολλές φορές το λάθος να γεγείρω. Μη μου ζητάς συγχώρεση, μη χάνεις τον καιρό σου. Μη χάνεις τον καιρό σου, μα τώρα πια δε συγχωρείς ούτε τον άπατο σου. Ανεπονείς αλάργο μου, μονάχη στη σιωπή σου. Μονάχη στη σιωπή σου, χαίρομαι που δεν βρίσκομαι στη θέση τη δική σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
3: Ερωτόκριτος.
4: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
3: Ερωτόκριτος.
4: Σγουρό βασιλικάκι μου, έτια που στέκεις τα σου. Έτια που στέκεις τα σου.
3: Μόνο κριτικά.

0: έχει.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ερωτόκριτος.
7: Κουβεντιάζε μου του σεβδάλογια γλυκά και να μου.
1: Ερωτόκριτος.
7: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γιαχ.
1: Ακούμε κριτικά.

αγάπες και αστεριώνεις. Μα θέλω κοπελιά μου, μα θέλω να σε σίγουρη.

0: Αγάπη θα ζητάς να γιάνεις την καρδιά σου.
1: Ερωτόκριτος.
0: Μα τότε

Τσιλευτεριάσια ετή, γόνη τη κατσιφάρα. Μαύρη σκορφίσα ετόπουλα, γεράκια τσιμαδάρας.

ξεφύλαξη θα σε κρατώ και όποιος με ποδήσει φωτιά και στάχτη θα γεννεί, Κρήτη μου να σκορπίσει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αν σε ενοχλεί που σε αγαπώ και αν σε προβληματίζει, πες το. Πες το να πείσω την καρδιά να πάψει, να ελπίζει.
0: Έρωτας για την Κρήτη. Πάθος για τη μουσική του τόπου μας. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Το που καημένε νεραχλή, καημένε νεραχλή.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ανέκδοτος.
1: Στα όνειρά μου σου χτίσα παραμυθένιο κάστρο. Εγώ να γίνομαι ευχή και εσύ να πέφτεις.
0: Ερωτόκριτος. Στους 87,9. Πάνω απ' όλα η Κρήτη.

Φεγγάρι μου, αν την δεις στου άλλου την αγκάλι, πες τσι μη στενοχωρηθεί, μα όλος ο κόσμος πάλι. Πάντως ο ναυαγός τσι θάλασσας δεν ζει το ίδιο.

θέλει τα παιχνιδάκια του κι ύστερα δεν τα θέλει. Όμως μαθαίνω, μην νομίζεις, μαθαίνω από κοινούς γνωστούς πως κλαις και μαραγκώνεις.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
0: 87,9.
1: Αυτό

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: να πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε σύστηψε φτική ζωή δεν πρέπει βιό να πάρει.
1: 87,9.

0: Πρωτόκριτος.
1: Επρόσεχα μα πιάστηκα στα δίχτυα του Σεμπτάσου, γιατί μικρή μου δόλωμα βάνει στην ομορφιά σου.
0: Ερωτόκριτος, στους γλυκόλαλους σκοπούς της λύρας, στις αξεπέραστες ματινάδες μας.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: φτάνει.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Που σε Πέτρο Περδικά μου, που πετάς στα όνειρά μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ για σένα λιώνω, πλέω και μαραζώνω, και εσύ για μένα δεν ρωτάς.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καρκίνος μέσα στις καρδιές ποτέ του δεν φωλιάζει. Τσιπληγωμένες σκέφτεται, τσαλάβωτες δηλιάζει.
0: Κρήτη μου, όμορφο νησί, νησί του παραδείσου. Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.